0: τη μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα καλούν το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Plan Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Plan Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Plan Radio 106,2.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Η μουσική σου, η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη μικρή Ελαφώνησο, απέναντι από τη Λακωνία, ο Σίμος δεν είναι μία, αλλά δύο παραλίες. Ο μικρός και ο μεγάλος Σίμος απλώνονται στις δύο πλευρές μιας στενής λωρίδας γης, με ψηλή χρυσαφένια άμμο, αμόλοφους και διάφανα σμαραγδένια νερά. Από ψηλά, οι δύο κόλποι σχηματίζουν μία από τις ωραιότερες εικόνες της Πελοποννήσου. Από κοντά, το τοπίο θυμίζει Καραϊβική, μόνο που βρίσκεται λίγα λεπτά με το ferry boat από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Σίμος. Διπλή παραλία, διπλή καλοκαιρινή απόδραση. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
4: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
3: Μην το πεις!
4: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα! Παρασκευή σήμερα, αλλά όχι οποιαδήποτε Παρασκευή, παιδιά. Είναι η τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
6: Δόξα το Πανάγαθο, να πάμε διακοπές!
5: Από σήμερα, παιδιά, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ενός μήνα για να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να επιστρέψουμε ξανά από Σεπτέμβρη.
7: Όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, παιδιά, δεν ξέραμε τι αντίκτυπο θα είχε σε εσάς, ούτε αν θα γινόταν κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Εσείς όμως μας αγκαλιάσατε, ήσασταν εκεί από την πρώτη στιγμή, μας ακούσατε, μας στηρίξατε, γελάσατε μαζί μας και μας κάνατε παρέα κάθε πρωί. Και γι' αυτό θέλουμε πραγματικά να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ.
6: Εντάξει, μεταξύ μας, εγώ το περίμενα ότι θα έχει αντίκτυπο και το περίμενα ότι θα περνάμε τέλεια και θα κάνουμε παρέα όλοι μαζί τα πρωινά μας. Ήτανε, πόσο να ήταν τώρα αυτό, 7 μήνες. 7 μήνες που περάσαμε καταπληκτικά. Γελάσαμε, είπαμε ιστορίες. Έχουμε μάθει τρομερές ατάκες σας. Έχουμε μαλώσει, έχουμε φωνάξει εδώ πέρα μεταξύ μας. Μαλλιοτραβήγματα, μπουνιές, κλωτσιές. Όχι, γενικά όμως. Έχουμε ρίξει και πολύ, πολύ γέλιο. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλά πρωινά που ακόμα και εγώ που δεν κοιμάμαι αναρωτιόμουν γιατί ξύπνησα τόσο νωρίς.
5: Σήμερα λοιπόν όμως θέλουμε να σας απολαύσουμε μαζί κάθε λεπτό πριν υποχαιρετήσουμε για λίγο. Είστε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και πάμε να ξεκινήσουμε τις τρεις τελευταίες ώρες για αυτή τη σεζόν. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
7: Είμαι η Καταρίνα Πευτίτση.
6: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Και σήμερα θα σου πούμε το μεγαλύτερο μυστικό του κόσμου. Ποιο είναι αυτό? Η συνταγή της Coca-Cola. Εκτός από αυτό όμως, έχουμε να σου πούμε και για τον πιο ζεν σύντροφο στον πλανήτη Γη.
7: Επίσης, σήμερα θα μάθουμε και ποιο ζώδιο ζει ήδη το τέλειο καλοκαίρι του. Έχουμε φυσικά και τα ποσοστά του πόλου που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και σήμερα η ερώτησή μας είναι: τι σε ενοχλεί περισσότερο στην παραλία, η άμμος ή οι ρακέτες? Στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας και μπες έτσι στην παρέα μας.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καφές, μουσική, τα κορίτσια στην πόλη εδώ. Να σου κρατάνε στην τροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Και τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: Mad.gr.
2: Και δεν θα πιστέψεις τι βρήκανε οι άνθρωποι. Βρήκανε ένα θέμα το οποίο εγώ το είχα διαβάσει χρόνια πριν και τώρα ξαναβγήκε στο προσκήνιο. Ουσιαστικά έχουμε μία συνταγή της Coca-Cola, μία παραλλαγή της, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν ο προπάπους της Coca-Cola. Γιατί την είχε φτιάξει ένα μοναστήρι.
0: Άντε ρε.
2: Για να καταλάβετε. Ναι. Είναι 170 ετών. Ποτό αυτό το πράγμα. Η συνταγή βρέθηκε στο μοναστήρι της Φλωρεντίας, όχι σε κάποιο. Δεν έγινε παραγωγή σε εργοστάσιο του οτιδήποτε. Ναι. Ξέρανε μόνο οι μοναχοί του μοναστηρίου του Αγίου Μάρκου γι' αυτό και το εντόπισαν τελείως τυχαία. Ήταν ένα ξεθοριασμένο χειρόγραφο και το βρήκανε όταν έγινε η αρχιοθέτηση μέσα στο μοναστήρι. Ήταν περίπου, είχε γραφτεί στα μέσα του 19ου αιώνα, για να καταλάβεις. Και ήταν ένα τονωτικό, ναι, ήταν ένα τονωτικό ελιξίριο το οποίο είχε. Πω, αγχώνομαι πάρα πολύ. Είχε ουσιαστικά αυτό. Φύλλα κόκας και καρπούς κόλα.
0: Ό,τι έχει και η Coca-Cola.
2: Ναι, Coca-Cola. Ναι, δύο βασικά συστατικά ήταν αυτό, τα οποία ήταν αυτά που συναντάμε και στην Coca-Cola, το γνωστό αφέψιμα. Σύμφωνα μάλιστα με τον Δομινικανό μοναχό, το συγκεκριμένο ποτό πρέπει να ήταν πάρα πολύ δημοφιλές εκείνη την εποχή και υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που το επισημαίνουν αυτό. Επίσης, να ξέρεις ότι η ανακάλυψη δεν αλλάζει πως το γεγονός ότι η Coca-Cola δημιουργήθηκε το 1886 από τον John Stith Pembroke.
0: Από έναν φαρμακοποιό. Αυτό ήταν φαρμακοποιός.
2: Ναι, ήταν φαρμακοποιός, γιατί η Coca-Cola ήταν, παιδιά, φάρμακο για το στομάχι και τους πονοκεφάλους. Τέλος πάντων, με λίγους καρπούς, κόλλα και λίγα φύλλα κόκας, το φτιάξαμε το αφέψιμο.
0: Όλα γίνονται. Όλα γίνονται.
3: Φύλλα κόκας και καρπούς κόλλα.
0: Εγώ σκέφτομαι. Εγώ σκέφτομαι λοιπόν ότι κάθονται αυτοί εκεί πέρα και αράζουν και λένε, φέρε ηνίωχε, θα μπορούσες να μου περάσεις λίγο τα φύλλα καρπού κόλλα, παρακαλώ. Οπότε ήταν από τότε η Coca-Cola, απλά ήταν σε άλλη φάση, φανταστείτε.
2: Δεν είχε η διαφορά, να ξέρετε, επειδή όντως το είχα διαβάσει αυτό το άρθρο, είναι ότι κατά βάση δεν είχε την γλυκαντική ουσία. Δεν ήταν τόσο πικρό, είχε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, αλλά ήταν πιο spicy και δεν είχε το ανθρακικό.
0: Ωραία.
3: Απέσιο ακούγεται.
2: Αυτό είναι στην πραγματικότητα.
3: Δεν ξέρω γιατί ήταν δημοφιλή τότε.
2: Εγώ δεν ξέρω τι πίνουμε.
0: Ωραία. Άρα οι μοναχοί δεν ανακάλυψαν την Coca-Cola.
2: Ανακάλυψαν την Coca-Cola Zero.
0: Ανακάλυψαν όμως ένα πολύ παρόμοιο ρόφημα που αποδεικνύει ότι αυτού του είδους τα τονωτικά κυκλοφορούσαν ήδη αρκετά χρόνια νωρίτερα. Κατάλαβες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις μουσικάρες μας και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με ζώδια προβλέψεις και ό,τι άλλο έχει αποφασιστεί το σύμπαν για τις ζωές μας. Yeah.

0: Καλημέρα από Μάντρα 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη για την τελευταία τους ημέρα πριν φύγουν για διακοπές.
1: Πώς το είπε, τρόμαξα.
2: Για την τελευταία τους ημέρα και έκανα το σταυρό μου.
0: Να σου πω κάτι, όχι. Δεν χρειάζεται να κάνεις το σταυρό σου, αλλά εσείς παιδιά χρειάζεται να μας ακούσετε. Γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα τη σεζόν αυτή που ξυπνάμε 5 το χάραμα, βγαίνουμε στα μπαλκόνια μας, κοιτάμε τα άστρα και κάνουμε την καθιερωμένη πλέον σε όλους αστρογράφηση. Λέξη που εφήβρα εγώ αυτές τις ημέρες που μου άρεσε. Λοιπόν, είναι η ώρα για τα.
3: Ζώδια στο Mad Radio 100.

0: 96,2.
1: Και εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί το καλοκαίρι, αγάπη, είναι δικό σου. Πρέπει μονάχα να προσέχεις, να μην βάλεις εκεί πέρα πολύ αντιλιακό και δεν μαυρίσεις καθόλου.
2: Ναι. Ταύρος, απόλαυσε κάθε παγωτό, κάθε βουτιά, κάθε στιγμή. Εσύ ξέρεις από καλές απολαύσεις.
3: Διδυμάκια, αυτό το καλοκαίρι αλλάξτε σχέδια όσες φορές θέλετε. Άλλωστε, η περιπέτεια είναι το στοιχείο σας.
1: Τα καρκινάκια, θέλω να γεμίσετε το καλοκαίρι με φίλους και γενικά ανθρώπους που θέλετε να δημιουργήσετε μαζί τους αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα.
2: Λέων, λάψε όσο θέλεις. Τελευταία σου μέρα είναι, όχι απλά κάνω. Λάψε όσο θέλεις. Είναι καλοκαίρι και το φως ταιριάζει τέλεια με τον ήλιο.
1: Έλα ρε. Κάνουμε matching μάτσι.
3: Παρθένε, άφησε για λίγο την οργάνωση και ζήσε το απρόβλεπτο επιτέλους. Επιτέλους, οι καλύτερες στιγμές δεν μπαίνουν σε προγράμματα.
1: Ζιγούλιδες, μην ψάχνετε ρε παιδιά τώρα ποια είναι η τέλεια επιλογή, το καλύτερο μέρος να κάνω. Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που θα ζήσεις φέτος, με τον τρόπο που θα το ζήσεις εσύ.
2: Σκόρπιος, άσε λίγο το μυστήριο και δείξε τι νιώθεις. Το καλοκαίρι αγαπά τους τρολμυρούς.
3: Το ξότι μου, βάλε αντιλιακό, πάρε διαβατήριο ή έστω μια πετσέτα και φύγε για νέες εμπειρίες.
1: Εγώ κεράκια, τέλος τώρα. Κλείνουμε δουλειές, κλείνουμε τα λάπτοπ, τα τετράδια, τα βιβλία, τέλος όλα αυτά. Παιδιά, κάντε αναμνήσεις με τις διακοπές σας, δημιουργήστε νέες εμπειρίες.
2: Υδροχός, οι πιο τρελές ιδέες σου πέφτουν φέτος το καλοκαίρι, ίσως γίνουν οι καλύτερες ιστορίες σου. Για κοίταξέ το.
3: Ήχθη μου, ονειρέψου, ερωτεύσου, ταξίδεψε και άσε τα κύματα να σε πάνε εκεί που πρέπει.
1: Σε άλλο νησί.
3: Όποιο και αν είναι το ζώδιό σου, αυτό το καλοκαίρι, παιδιά, πρέπει να το γεμίσεις με τα χαμόγελα, βουτιές, μουσική και ανθρώπους που να σου κάνουν καλό. Καλό καλοκαίρι από εμάς και τα άστερα ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σεπτέμβρη. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, έχουμε τη Βρυσίδα που θα μας πει για το πώς θα φροντίσουμε τον εαυτό μας στις διακοπές μας.

0: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Madrid 106,2. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ. Και επειδή σήμερα σας αποχαιρετάμε έτσι για έναν μήνα, θέλουμε να σας αφήσουμε με ένα tip που ίσως σας κάνει το πιο όμορφο δώρο αυτό το καλοκαίρι. Ήρθε η ώρα για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Αχ, η τελευταία μου ώρα, ξέρεις.
0: Λοιπόν,
2: μην προσπαθήσετε να γεμίσετε κάθε μέρα των διακοπών σας με πρόγραμμα, υποχρεώσεις, εξόδους και φωτογραφίες. Αφήστε λίγο χώρο για να βαρθείτε. Ναι, καλά ακούσατε. Ηρεμία, ξεκούραση και στιγμές χωρίς κινητό είναι το καλύτερο restart για το μυαλό. Καθίστε σε μια παραλία χωρίς να τραβήξετε καμιά φωτογραφία, κάντε μια βόλτα χωρίς προορισμό, πιείτε ένα καφέ χωρίς να κοιτάτε την οθόνη, χωρίς να κάνετε scrolling, χωρίς να είστε στα κινητά σας. Πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα, χρειαζόμαστε περισσότερες στιγμές παρουσίας. Δηλαδή να είσαι εδώ, να ζήσεις τη στιγμή, το παρόν, όχι τι θα κάνεις μετά, όχι τι έγινε στο παρελθόν. Να μην αγχώνεσαι. Και όταν έρθει ο Σεπτέμβρης, δεν θα θυμόμαστε πόσα stories ανεβάσαμε, παιδιά. Θα θυμόμαστε πώς νιώσαμε. Οπότε για να νιώθεις πράγματα, πρέπει να σταματήσεις να είσαι στο κινητό σου. Αυτό το καλοκαίρι ξεκουράζεται όχι μόνο το σώμα σας, αλλά και το μυαλό σας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό χέρι που μπορούσα να σας αφήσω για πριν τις διακοπές. Να γεμίσετε αναμνήσεις και όχι πρόγραμμα, παιδιά. Το έχω ζήσει στο πετσί μου αυτό το πράγμα. Στιγμές που έχω ξεχάσει, που έχω παρατήσει το κινητό μου, να νιώθω το παρόν και να νιώθω τόσο γεμάτη ευγνωμοσύνη, να βλέπω το απέραντο γαλάζιο και να νιώθω τόσο όμορφα. Και αυτές είναι οι στιγμές και οι αναμνήσεις που μένουν για πάντα και αυτά που νιώθω στην ψυχούλα μου.
0: Και εγώ γι' αυτό σαπορτάρω και το ελεύθερο κάμπινγκ. Και να θες να πιάσεις το κινητό σου δεν γίνεται γιατί δεν το έχεις φορτίσει.
2: Αυτό, ωραίο.
0: Όχι, είναι καταπληκτικό. Πέρυσι στη Γάβδο, εγώ για να καταλάβεις, όχι κινητό δεν είχα ανοίξει. Τίποτα. Ήμουνα όλη την ημέρα στη θάλασσα. Νομίζω έγινα ένα με τη φύση. Οπότε λοιπόν.
2: Έγινα
0: δέντρο, σίγουρα. Υγριά ήτια. Let it be, λοιπόν, και let me be και let the summer be. Ας ακούσουμε δηλαδή το let me be, το τραγούδι το οποίο μου το αφιερώνω. Και σε πολύ λίγο θα έρθουμε να σου πούμε ένα event μουσικό κι αυτό, το οποίο δεν πρέπει να χάσεις σε καμία των περιπτώσεων.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα και όλοι έχουμε αυτό το χαμόγελο του ανθρώπου που ξέρει ότι απέχει λίγες ώρες του να πετάξει ειδοποιήσεις, ξυπνητήρια και υποχρεώσεις γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο. Αλλά για μας έρχεται και η άδειά μας. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ 7 με 10 κάθε μέρα μαζί σου. 31 Ιουλίου σήμερα, παιδιά. Από αύριο θα λέμε καλό μήνα και θα είναι και το τελευταίο για το καλοκαίρι.
1: Εσείς θα λέτε καλό μήνα, εμείς δεν θα είμαστε εδώ να σας τον πούμε.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Ας τους ενημερώσουμε όμως για το event της χρονιάς που είναι η K-pop που κατακτά την Αθήνα απευθείας από το Λονδίνο. Το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα, παιδιά, φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμη. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλές ενέργειες, εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα, παιδιά, γεμάτο από τα μεγαλύτερα hit των Hendrix και... The K-pop Demon Hunters, BTS, Blackpink, Rose, Twice, Stray Kids, ATEEZ, προσφέροντας λοιπόν μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι και το τέλος. K-pop Fever λοιπόν, κλείσε τώρα τη θέση στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας φυσικά είμαστε εμείς, το Mad Radio 106,2 και το Mad TV. Και παιδιά, αν δεν ξέρετε και τι είναι K-pop σαν εμένα, καλή ώρα. Μπορείτε να πάτε σε αυτό το event και να τα δείτε όλα μαζί, μαζεμένα όλα.
1: Να τα δούμε όλα μαζεμένα, να τα μάθουμε όλα μαζεμένα. Γενικά να ενημερωθούμε, να δούμε νέους τρόπους που μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα, νέες μουσικές και φυσικά να μάθουμε και το τι γίνεται στον κόσμο. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα, κυριολεκτικά. Γιατί τελειώνουμε. Και στο μικρόφωνο είναι ο αγαπημένος μας Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλος από το newsbomb.gr. Πύρινος εφιάλτης σε πάρο και ρέθινο. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και πάνω από 300 πυροσβέστες στο μέτωπο. Δεν προβλέπεται μείωση της έντασης των ανέμων που θα πνέουν έως και 9 μποφόρ μέχρι την Κυριακή. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Θέουτα της Ισπανίας μετά την είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 νεκροί που επιχείρησαν να προσεγγίσουν διαθαλάσσεις στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική. Αναπτύσσει το στρατό στην περιοχή ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Καλοκαιρινός και σήμερα καιρός με τα μελτέμια να επιμένουν. Έως στους 37 σήμερα υδράτηκε στην Αττική, την ώρα που οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ κατά τόπους στο Αιγαίο. Τόσες θερμοκρασίες από το Σαββατοκύριακο. Εμφύλιο στο ποδόσφαιρο. Και οι 55 χώρες του UEFA δήλωσαν πως δεν θα συμμετάσχουν στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο αν ο πρόεδρος του UEFA Τζάνι Ινφαντίνο προχωρήσει στην πόλη των δικαιωμάτων διοργάνωσης. Και η CONCACAF συντάσσεται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
12: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαϊδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντιο 106,2, τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ κοντά σου. Και παιδιά, τι να σας πω, έχουμε να σας πούμε ένα πάρα πολύ πασίγνωστο, θα λέγει κανείς, νέο για μια κοπέλα την οποία την είχαμε αναφέρει και κάποιους μήνες πριν. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, που είχαμε πει ότι ήταν έγκυος.
1: Καλή μαθητές είναι, ναι, που κάτω μας ακούνε, ναι, και μας θυμούνται τα πάντα.
0: Είχαμε πει ότι είναι έγκυος και αυτή γενικά έχει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη μορφή βίντεο που κάνει. Πηγαίνει απλά με πολλούς άντρες και είχε πει ότι είναι έγκυος και είχε υποθεί ατάκα να βγάλει το παιδί.
1: Ψέματα
0: ήταν, ναι. Αλλά είχε υποθεί ατάκα να πούμε το παιδί της από όλων.
1: Ναι, ωραία.
0: Από
1: όλους. Ας το πάμε.
0: Τέλος πάντων, αυτή είναι η ώρα για τα
2: Viral News.
1: Ναι, αλλά δεν θα πούμε για την κοπέλα το βίντεο και πώς θα βγάλει το παιδί της. Θα πούμε για το σύντροφό της, παιδιά, ο οποίος για πρώτη φορά το βλέπουμε να μιλάει μπροστά στην κάμερα μαζί με την σύντροφό του και να λέει ότι δεν ζηλεύει καθόλου. Το έχει πάει λοιπόν σε άλλο επίπεδο μεταπτυχιακού. Άστο.
0: Δεν ζηλεύει, αφού είναι η δουλειά του.
1: Η Λίλη Φίλιπς λοιπόν, η δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων, έγινε γνωστή όταν ανακοίνωσε ότι είχε ερωτική επαφή με 1113 άντρες μέσα σε 24 ώρες. Ένα χρόνο μετά, δεν ξέρω.
0: Εκείνη, παιδί μου, και καλά, αλλά ήταν ψέμα κι αυτό.
1: Ωραία. Έναν χρόνο μετά εμφανίστηκε δημόσια μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ζηλεύει καθόλου. Ότι η επαγγελματική της δραστηριότητα δεν την επηρεάζει καθόλου τη σχέση τους. Και κάπου εδώ εγώ θέλω να ρωτήσω, καθόλου, καθόλου, δηλαδή ούτε ένα μικρό ποιος ήταν αυτός, αλλά να μου πεις ποιος από
0: εσείς
1: ήταν αυτός, σωστά.
0: Πιο μεγάλες πιθανότητες
1: ούτε
0: είναι...
1: Ούτε τι ώρα τελειώνεις από τη δουλειά.
0: Ρε παιδί μου, πιο πιθανό είναι να τον επηρεάζει τύπου... Αισθάνεσαι κάτι?
1: Ναι, ναι. Νιώθεις κάτι μαζί του? Αυτός έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο εσωτερικής γαλήνης, παιδιά. Οι μοναχοί στο Θιβέτ του κάνουν έτσι, του δίνουν το χέρι.
0: Μπράβο. Εσωτερικών τυχωμάτων της μήτρας, δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Κρατούνε σημειώσεις, να ξέρετε, κάπου εκεί απ' έξω, όλοι οι άντρες του κόσμου.
0: Για
1: να δούνε πώς το κάνει αυτός ο τύπος.
0: Ναι, για να μην είναι πολύ ok με τον εαυτό του.
1: Ο οποίος πρέπει στα DM του να έχει άπειρα μηνύματα τύπου καλά, σοβαρός κερατένο.
0: Δεν θέλω να έχει Instagram αυτός καθόλου.
1: Ο ίδιος υποστηρίζει ότι γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το επαγγελματικό κομμάτι και ποια είναι η προσωπική του σχέση.
0: Βγάζει λεφτά από αυτό. Αυτή.
1: Ρε. Αυτή ναι, αυτός όχι.
0: Τότε το βουλώνει και τρώνε τα λεφτά της.
1: Ωραία. Άρα... Είπε πως δεν αισθάνεται ανασφάλεια όμως.
0: Αυτό πώς σου λέω, είναι δηλαδή... πολύ ok με τον εαυτό του.
1: Αλλά δεν ξέρω αν λέει και αλήθεια.
0: Παιδιά,
1: επειδή μας τα λέει αυτά.
0: Η κοπέλα αυτή έχει επιλέξει τον σύντροφό της. Το ότι μπορεί να είναι η ενασχόλησή της, να πηγαίνει με, η επαγγελματική της ενώ, να πηγαίνει με άλλους άντρες, είναι καθαρά επάγγελμα. Πώς πες, πηγαίνει στο ραδιόφωνο, αυτή πηγαίνει.
1: Ναι, Νίκο μου.
0: Σε τσιτσιά.
1: Ναι, μη ζηλεύεις που είμαι στο ραδιόφωνο. Δεν έχουμε άντρες, είμαστε από τέσσερα κορίτσια. Στη συνέντευξη, αν δείτε και το βίντεο όμως, ο τύπος ήταν έτσι και ενώ μιλούσε με πάρα πολύ μεγάλη εσωτερική γαλήνη,
0: ναι,
1: το πόδι του κάτω πήγαινε.
0: Άρα, μήπως έλεγε ψέματα.
1: Έτσι, και πήγαινε έτσι.
0: Παιδιά, μπορεί και να έχει επίσης... με την κάμερα ο άνθρωπος.
1: Ναι, και επίσης είχαν πει, ήταν η κοπέλα που έλεγε, έχουμε όμως συμφωνήσει ότι έχουμε κοινό κανόνα ότι δεν φυλάω κανέναν.
0: Άρα, γιατί το φιλί τον πήρε. Μπράβο, συμφωνώ σε αυτό, παιδιά.
1: Πιο προσωπικό. Οπότε γίνεται ό,τι γίνεται, αλλά δεν ακουμπάω κανέναν στα χείλη. Αυτό είναι το δικό μας μυστικό.
0: Γιατί είναι εκεί και την κοιτάει κάθε βράδυ, άμα φιλιέται με άλλους.
1: Δεν ξέρω πού να τους μετρήσει και τους 1113, αν του φίλησε κάποιον.
0: Τι βλακίδες. Παιδιά, λοιπόν, το συμπέρασμα είναι πως κάθε σχέση έχει τους δικούς τους κανόνες. Άλλοι ζηλεύουμε ένα like, άλλοι έναν πρώην και άλλοι προφανώς τίποτα απολύτως από ό,τι φαίνεται. Εμείς δεν θα αναλύσουμε άλλο αυτή τη σχέση γιατί χρειάζεται διάλειμμα εγκεφαλός μας. Το Viral News λοιπόν της ημέρας ολοκληρώθηκε. Σε λίγο θα σου πούμε τα υπόλοιπα ανεβάσαμε στο Instagram μας. Αυτό μπες και να ψηφίσεις γρήγορα. This world.

0: καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 και μετά ξανά από Σεπτέμβριο. Δηλαδή είναι η τελευταία μας Παρασκευή. Λοιπόν, ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, εμείς είμαστε να δημιουργήσουμε παρέα. Τώρα θα ήρθε η ώρα όμως για το μαγικό, υπέροχο.
1: Πολ στο Instagram.
2: Τι σε ενοχλεί περισσότερο στην παραλία, η άμμος ή οι ρακέτες?
0: Συγκεκριμένα εμένα η άμμος.
3: Και εμένα οι ρακέτες μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Εγώ
3: και
0: παίζω.
3: Και ο ήχος το...
0: Εγώ παίζω ρακέτες συνέχεια. Είμαι από αυτούς που ενοχλούν τους άλλους.
3: Ναι, και εγώ μάλλον. Βέβαια το Instagram εμένα έχει άλλο τέτοιο. Έχουν πολύ μικρή απόκριση.
0: Ναι, και εμένα.
3: Οι περισσότεροι επίσης μου στείλανε μηνύματα ότι δεν τους ενοχλεί τίποτα από τα δύο.
0: Ωραία. Πόση απόκληση έχει?
3: Τίποτα. Είναι 54% ο ήχος από τις ρακέτες και 46% η άμμος. Αλλά επίσης μου ήρθαν πολλά μηνύματα ότι δεν τους ενοχλεί και ο ήχος. Τους ενοχλεί το ότι φοβούνται μην τους έρθει το μπαλάκι.
0: Α, το μπαλάκι. Ναι. Εγώ 52% ρακέτες, 48% η άμμος. Δηλαδή και εμένα είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
2: Εμένα είναι 63% ο ήχος και 37% η άμμος. Οπότε ξεκάθαρα εδώ πέρα έχουμε μία άλλη ηλικία που ψήφισε που τους ενοχλεί. Το τάκ, τάκ, τουκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Κατάλαβες.
0: Γιατί να σε ενοχλεί, παιδιά? Είναι ένα ήχο καλοκαιρινό, ένα ήχο ανεμελιά.
2: Πάνω το κεφάλι μου πρέπει να τον ακούω.
0: Υπάρχουν κομπλεξικοί.
3: Είναι εσύ, γιατί
0: πολύ. Ανάτι.
2: Εμένα με ενοχλεί και η Κάτια στην παραλία.
3: Εγώ στην παραλία δεν μιλάω. Με τα ακουστικά μου και το βιβλίο μου.
2: Με καλά που δεν μιλά εσύ. Θα σε βάλουμε στην παραλία και δεν θα μιλά.
0: Διαβάζω βιβλίο αυτή την παραλία.
3: Διαβάζω βιβλίο.
0: Σαν να μην υπάρχει είναι.
3: Παιδιά, πραγματικά.
0: Και πα έτσι.
2: Να την πάρω.
3: Ξέρει τι, εγώ πηγαίνω επίση σε παραλίε που δεν έχει κόσμο για να μην με ενοχλούν.
0: Πού τι βρίσκε τι παραλίε? Γιατί κάποτε και εγώ πήγα σε κάτι τη και τώρα έχει κόσμο.
3: Έχω βρει εγώ σποτάκια, θα σου πω.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Φαντάσου λοιπόν, τώρα αφήστε τι σα ενοχλεί και τι δεν σα ενοχλεί στην θάλασσα, εντάξει. Τώρα θέλω να φανταστείτε να περπατάτε στην πιο εντυπωσιακή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Μάρκθαλ, έπειτα να διασχίζει μία από τι πιο διάσημε γέφυρε τη Ευρώπη και μετά να απολαμβάνει το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είσαι εκεί. Μην εκεί και άσε τα τακτούκ της ρακέτες και όλα αυτά. Εκεί λοιπόν είναι το Ρότερνταμ, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας. Σε καλή. Ναι, γεια σας, Ρότερνταμ. Ναι. Κλείσε το εισιτήριό σου λοιπόν για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App και πήγαινε κατευθείαν εκεί αν σε ενοχλούν και σένα ρακετούλες άμου κτλ.
3: Λοιπόν, τα ποσοστά του πόλη στα Instagram μας ολοκληρώθηκαν. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την συμμετοχή. Σας θέλουμε συντονισμένους στα Instagram μας για το καλοκαίρι να δείτε τι θα κάνουμε στις διακοπές μας. Τα Instagram είναι
0: Βρυσίδα κάτω παύλα Άνδριο,
2: Κατερίνα.πευτίτσι
3: και Μαρμελάδα.φράουλα. Τα επόμενα polls από Σεπτέμβρη, παιδιά.

0: καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντο 106,2 παιδιά. Πόπο, μετά από αυτό τον κλείνει η πρώτη μας ώρα. Και για σήμερα καταλαβαίνετε ότι έχουμε, θα έχουμε κάνει τον έναν κύκλο από τους τρεις και μετά θα κλείσουμε και για καλοκαίρι. Ωραία. Μια χαρά, κλείνουν κύκλοι σήμερα. Όμως τώρα, παιδιά, έχουμε να σας πούμε.
1: Θα τους πω εγώ, μην ανησυχείς. Λοιπόν, άκου. Τι έχει γίνει. Έχει γίνει ένα υπέροχο έθιμο στην Ιταλία, το οποίο αν γίνει εδώ στην Ελλάδα, νομίζω ότι οι πολιτικοί θα είχαν μόνιμη θέση μέσα στο κλουβί αυτό.
0: Πιστεύω θα τους βουλιάζαμε εσκεμένα.
1: Όχι, νομίζω εκεί θα μέναν απλά για να τους παγώνουμε. Στην Ιταλία, λοιπόν, υπάρχει μια παράδοση που κάθε χρόνο υπενθυμίζει στους πολιτικούς ότι οι αποφάσεις τους έχουν συνέπειες.
2: Μπράβο τους.
1: Μπράβο. Στην πόλη Τρέντο της Ιταλίας, κάθε χρόνο πραγματοποιείται μια ιδιαίτερη γιορτή που ονομάζεται Festi Vigiliane. Εκεί στείνεται ένα σατυρικό δικαστήριο μετάνοιας, δηλαδή το οποίο εξετάζει πιο αστεία ή αμφιλεγόμενα τοπικά σκάνδαλα και τα πολιτικά λάθη της χρονιάς. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτό? Η ποινή αυτή είναι ότι ο ένοχος τοποθετείται συμβολικά μέσα σε ένα μεταλλικό κλουβί και βυθίζεται στα πιο παγωμένα νερά του ποταμού Άντιτζε. Σήμερα, τέλειο, βέβαια, για λόγους ασφάλειας, χρησιμοποιείται συνήθως κασκαντέρ ή ομοίωμα.
2: Κρίμα.
1: Κάποτε το κάνανε, τώρα βάζουν κασκαντέρ.
2: Κάποτε το κάνανε με τους κανονικούς πολιτικούς και τα αληθινά πρόσωπα.
1: Ο κασκαντέρ φταίει.
2: Τώρα το κάνει τύπου παράσταση.
0: Ο κασκαντέρ πληρώνεται. Τώρα κάνουν όχι παράσταση, κάνουν μια αναπαράσταση.
2: Προσωμείωση.
1: Άκου τώρα, κρίμα. Πληρώνει το κασκαντέρ,
2: δεν το βουλιάζουν έτσι χωρίς λόγο τον άνθρωπο.
1: Αυτό θα έλεγα. Τι φταίει. Αυτό το κάνανε για να πάρουν και αυτοί μια ποινή για τις βλακίες που κάνουν.
0: Απλά αυτό πλέον είναι λίγο παράνομο, θα έλεγε κανείς.
1: Μάλιστα, παράνομο. Μάλιστα, λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, αυτό. Το μήνυμα της παράδοσης παραμένει ο ίδιος. Οι πολιτές σατυρίζουν αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Ναι, αλλά δεν παίρνουν τελικά από τα μάτια. Τώρα αυτό είναι μια γιορτή. Τώρα τα λάθη τους τι κάνουν. Πώς τους κάνει ο λαός.
0: Τους ψηφίζουν, βρίσκεται.
1: Μάλιστα, έτσι.
2: Ναι. Δεν θέλω να συμβαίνει. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ δημιουργικό όλο αυτό, παιδιά, να ξέρετε. Γιατί ναι, εμείς συνήθως για τους πολιτικούς που κάνουν τέτοια λάθη μπαίνουμε μέσα και τους βρίζουμε στα social media. Για φανταστείτε να τους παίρναμε και να τους βουτάγαμε μέσα έτσι σε ένα ποτάμι.
1: Σε παγωμένο νερό. Να σου πω κάτι. Αυτό όμως ήταν καλό γιατί τους έβαζε να ξαναξυπνήσουν λίγο από το παγωμένο νερό. Ξέρεις, ένα φρέσκο κάτι. Ότι να, και σαν συνέπεια να μην ξανακάνω βλακεία. Τώρα και τώρα δεν σου να σκέφτονται να είναι πάνω στη γέφυρα και να γελάνε με αυτό το τέτοιο. Δεν με νοιάζει και να κάνω βλακεία. Κοίτα, έχουμε όλο αυτό το. Δηλαδή, ακόμα χειρότερα.
2: Ναι,
1: που το συνεχίζουν να το κάνουν χωρίς να είναι αυτοί μέσα και απλά ένα ομοίωμα, ας πούμε.
2: Για να τους δείξουν, θυμηθείτε λίγο ότι μπορείτε να είστε εσείς. Δείτε εδώ πέρα τι έθιμο έχουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Βέβαια, αν το εφαρμόζαμε εδώ πέρα, να ξέρεις, με αυτό το καύσωμα που έχουμε, μπορεί να έμπαιναν οι πολιτικοί από μόνοι τους. Να έμπαιναν, να έλεγαν πού είναι, πού βουτάω! Και να μπαίναν από μόνοι τους. Δεν ξέρω.
1: Με τέτοια νερά που έχουμε.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Τουλάχιστον ό,τι και αν γίνεται στην πραγματικότητα, με τον χύψη τρόπο, ένα μάθημα το παίρνουν.
1: Το κάρμα. Αλλά, αργεί, βέβαια.
0: Ναι, αλλά ίσως δεν το καταλαβαίνουν τόσο έντονα. Εντάξει. Ευτυχώς λοιπόν ή δυστυχώς, η κάθε χώρα έχει, ρε παιδί μου, το δικό της τρόπο να δικάζει, θα έλεγε κανείς, ή και να σατυρίζει τους ανθρώπους της, in general. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε στο Mad Radio 106,2 και σε πολύ λίγο θα σας πούμε άλλα πράγματα. Έχουμε να σας πούμε ταρό, νέα, θέματα, συνθήκες, πάρα πάρα πολλά για να κλείσουμε για καλοκαιράκι.
3: Το 0 στο 8, ωραία ζώνη. Hot days, cold jokes.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boy. Mad Boy. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2. Σήμερα θέλω να σε ενημερώσω ότι έχουμε Παγκόσμια ημέρα δασοφυλάκων. Οπότε θέλω να προσέχετε γενικά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Έχουμε Παγκόσμια ημέρα διαχείρισης συστημάτων. Ημίεμων σκύλων. Οπότε είναι για να ξυπνήσουμε και να υιοθετήσουμε, ρε παιδί μου, να μας ξυπνήσει.
4: Τα ημίεμα όμως.
2: Ναι, γιατί είναι αυτά συνήθως που δεν βρίσκουν εύκολα οικογένεια. Οπότε, αν είσαι έτοιμος να υιοθετήσεις, ίσως είναι η μέρα σου σήμερα. Και η μέρα αβοκάντο. Εκτός αυτού, θέλω να πω και ένα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες για σήμερα: τον Ευδόκιμο, τον Ιωσήφ, την Ιωσήφίνα, Ζωζεφίνα, Τζέσικα, Φρυδερίκος και Φρυδερίκη. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Είναι Παρασκευή. Η τελευταία Παρασκευή που δουλεύουμε μέχρι να ξανάρθει ο Σεπτέμβρης, γιατί θα φύγουμε να πάμε διακοπές. Και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
4: η Κατερίνα Πευτίτση
5: και η Βρυσίδα Αδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μάθεις την πιο viral συνταγή του TikTok. Θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει για το κραγιόν που θα μαγέψει τον κόσμο και το καλοκαίρι σου. Εννοείται έχουμε και την ερώτηση μας και σήμερα που είναι: ποια είναι η πιο περίεργη επαφή που έχεις αποθηκεύσει στο κινητό σου?
4: Έχουμε και το παιχνίδι της μέρας. Ανυπομονώ πραγματικά να δω ποια είναι αυτή η επαφή στα κινητά σας. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε και το παιχνίδι της ημέρας μας που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει. Μπορείς και να μας το τραγουδήσεις. Ναι, αμέ. Σήμερα που είναι και η τελευταία μέρα που κάνουμε εκπομπή, σίγουρα θέλουμε έτσι λίγα τραγούδια. Μην ξεχνάς λοιπόν να μας στέλνεις τις καλημέρες σου στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και θα τα πούμε όλα τα άλλα μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Από την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου Mad Radio 106,2. Και τώρα, παιδιά,
1: κλείνουμε
0: τα
1: σήμερα.
0: Τα καταφέραμε, παιδιά. Τέλος πάντων, έχουμε την πιο viral συνταγή, παιδιά, του TikTok, που θέλει μόλις λίγα υλικά, ελάχιστο κόπο και καθόλου ταλέντο στη ζαχαροπλαστική, που εγώ το χρειάζομαι αυτό οπωσδήποτε. Λέγεται μπανάνα.
1: Crispy pop.
0: Ναι, αυτό. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για το. Και θα μας τα πεις όλα εσύ.
1: Και θα σα τα πω εγώ όλα. Ναι, τα βρήκαμε στο mat.gr. Λέγεται Banana Crispy Pops και είναι το σνακ που βλέπει και λες επιτέλους μια συνταγή που δεν χρειάζεται ούτε μίξερ ούτε πτυχίο μαγειρική. Το Banana Crispy Pops λοιπόν έχουν γίνει trend γιατί είναι εύκολα, δροσερά και χορταστικά. Χρειάζεσαι μια μπανάνα, φυστικό βούτυρο, λιωμένη κουβερτούρα και προαιρετικά ψιλοκομμένα φιστίκια.
0: Τίποτα δηλαδή. Μπαμπαμ, ε!
1: Ακριβώς. Καλά, μπαμπαμ. Σίγουρα το βάζει στην κατάψυξη λογικά και θα περιμένει λίγο να το φας. Κόβει την μπανάνα στη μέση, βάζει σε ξυλάκι, την αλήφεις με φυστικό βούτυρο, προσθέτει φιστίκια από πάνω, περιχύνει με σοκολάτα και την αφήνει περίπου μια ώρα στην κατάψυξη να ορίσει τον μπαμπαμ.
0: Δεν είναι
1: μια ώρα
0: κατάψυξη. Δεν έχει blender, mixer, tangle.
1: Αλλά δεν είναι ότι θέλω γλυκό. Να μπορώ σου πω μια συνταγή όμω για παγωτό που το κάνει επί τόπου και τώρα σε εκείνη τη στιγμή.
0: Σορμπέ.
1: Το σορμπέ. Μπράβο. Κόβεις την μπανάνα στη μέση, το είπαμε αυτό, και κάπως έτσι έχεις ένα γλυκό που μοιάζει εντυπωσιακό, ενώ στην πραγματικότητα είναι πιο δύσκολη κίνηση που έκανες ήταν να ανοίξεις το βαζάκι με το φυσικό βούτυρο. Άμα το είχε κλείσει ο άντρας. Το καλύτερο είναι ότι μπορείς να φτιάξεις μια λευκή και με λευκή σοκολάτα, φουντούκια, αμύδαλα ή καρύδα να βάλεις.
0: Ακούγεται νοστιμότατο και το είχα δει και σε εικόνα, να ξέρετε, όταν το έγραφα. Και λέω, τι ωραίο που φαίνεται.
1: Είναι πολύ δροσιστικό. Τώρα, βέβαια, μια ώρα στην κατάψυξη μετά θα το βγάλεις, δεν ξέρω πώς θα δαγκώνεις την μπανάνα.
2: Γρανίτα είναι.
1: Ναι, είναι σαν γρανίτα μετά.
2: Εγώ θέλω να.
1: Δεν κόνει την μπανάνα, θα σπάσει καθόλου.
2: Ξέρεις τι γίνεται, εγώ συχαίνω με την μπανάνα, δεν μου αρέσει καθόλου, μα ιδιάζει ότι δεν έχει μπανάνα.
1: Μπορώ να το βάλει στο ψυγείο για την κατάψυξη. Όταν να παγώσει η σοκολάτα λίγο.
3: Γι' αυτό να είναι μέσα μαλακούλα.
1: Μπράβο. Ναι. Γιατί η κατάψυξη θα παγώσει πάρα πολύ.
2: Αυτό μπορείς να το κάνεις και με έναν άλλον τρόπο, πάρα πολύ απλό. Παίρνεις τη σοκολάτα την ειδική αυτή που λιώνει.
3: Κουβερτούρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κουβερτούρα. Οπότε το κάνεις σε τύπου φοντί, το αφήνεις μετά. Δεν χρειάζεται καν να το βάλεις ψυγείο.
1: Ενώ.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια και παιδιά, να πούμε μια τεράστια υπομονή σε όσους είναι στη Ραφίνα, γιατί έχει βγει απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο και λογικά και σε άλλες τοποθεσίες. Τι μου έλεγες εσύ? Ότι
1: είπα ότι στην Πάρο έχουν απογορευτικό, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω.
0: Δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, οπότε γενικά υπομονή σε αυτούς που φεύγουν και υπομονή σε αυτούς που έρχονται και γενικά καλά νεύρα, θέλω να σας πω. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη με την πιο top ενέργεια. Και ναι, παιδιά, ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και
0: τα τελευταία
1: Και θέλω ουσιαστικά να σου πω για κάποια παιχνίδια που παίζαμε παλιά, όπως είναι ας πούμε το Pac-Man. Κάποια fun facts. Και εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ το Pac-Man. Λοιπόν, αυτό να ξέρεις, κυκλοφόρησε το 1980 και λεγόταν Pac, αλλά δεν γραφόταν με τον ίδιο τρόπο. Δεν ήταν PAC, ήταν PUCK, για να καταλάβεις τη διαφορά. Και κυκλοφόρησε πρώτα στην Ιαπωνία. Ο δημιουργός ουσιαστικά εμπνεύστηκε τον χαρακτήρα από μία πίτσα που έβλεπε, που έλειπε ένα κομμάτι και του θύμιζε ένα προσωπάκι. Οπότε έτσι φτιάχτηκε το κίτρινο ανθρωπάκι του Pac-Man.
2: Αχ, είδες πόσο εμπνέει η πίτσα τελικά.
1: Ναι. Ειδικά αν έχει πεπερώνει.
0: Εγώ πώς τη βλέπω την πίτσα!
1: Γιατί αν έχει και ένα πεπερώνει εκεί πέρα, το βλέπει σαν μάτι, γίναμε. Λοιπόν, ήταν από τα πρώτα παιχνίδια τα οποία απευθύνονταν και σε γυναίκες παίκτριες, γιατί τα υπόλοιπα της εποχής, ήμασταν σε άλλες εποχές τότε, ήταν καθαρά για άντρες, ήταν πιο μαχητικά. Και παιδιά, να σας πω ότι το διάσημο perfect score στο Pac-Man είναι 3.333.360 πόντι, το οποίο σημαίνει ότι οι παίκτες, παιδιά, ολοκλήρωσαν όλες τις πίστες χωρίς να χάσουν ούτε μία ζωή.
2: Μπράβο.
1: Απίστευτο. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, League of Legends, ή αλλιώς LOL, όπως το φωνάζαμε όλοι. Εγώ ξεκίνησα να το παίζω με το που κυκλοφόρησε το 2009. Βέβαια, σήμερα έχει πάνω από 170 champions. Οι αγώνες γενικά του παγκόσμιου πρωταθλήματος έχουν προσελκύσει δεκάδες εκατομμύρια θεατές και ξεπερνάνε κάθε χρόνο πάρα πολλές παραδοσιακές αθλητικές διοργανώσεις. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή, φανατικοί του LOL. Ο πρώτος champion που δημιουργήθηκε ήταν ο Shined, και να ξέρεις ότι δεν ήταν ο πρώτος όμως που εμφανίστηκε στο παιχνίδι. Εγώ έπαιζα με Καταρίνα, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ είμαι αυτή.
1: Ο Riot Games, όχι Καταρίνα, Κατάρινα.
0: Εντάξει.
1: Ο Riot Games, λοιπόν, είχε δημιουργήσει. Η Riot Games έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες μέσα από το LOL. Γιατί βγήκανε κομμάτια τους. Η KDA, Pentakill, Heartsteel, γενικά όλοι αυτοί είχαν τραγούδια τα οποία γίνανε πασί γνωστά μέσα από το LOL. Και τέλος να σου πω για τους cosplayers, προέρχονται από το costume και play αυτή η λέξη. Δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία το 1984 και ήταν εκεί πέρα ουσιαστικά για να σου δείξει ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις στολές και να τις φτιάξεις από υλικά, από τύπου αφρό, από θερμοπλαστικά, 3D εκτυπώσεις. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έφτιαχνες εσύ το κοστούμι σου εξ ολοκλήρου και σου ανέβαζε κάπως τη δημιουργικότητα.
0: Βέβαια, αυτό μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες μέχρι και άπειρους μήνες προετοιμασίας για ένα look.
1: Και χρόνια, έχει σπάσει ρεκόρ ένας που το φτιάχνει χρόνια.
2: Μπορώ να πω όμως ότι όλα αυτά που είπε η Κάτια μπορείτε να τα δείτε και εσείς. Πού? Στο Gameathlon Powerade by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα τεχνολογίας, τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος LOL League of Legends και νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers θα βρίσκονται εκεί. Εσύ θα το χάσεις? Όχι, φυσικά. Gameathlon Powerade by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου ξαναλέω. Τα εισιτήρια μπορεί να τα βρει στο gameathlon.eu ή στο more.com. Χορηγή επικοινωνία είναι το MAD Radio 106,2 και το MAD TV.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να πατήσουμε play στις επιτυχίες μας και μην το κουνήσετε, ρούπι, μην το κουνήσετε, γιατί σε λίγο θα σας πω για το κραγιόν που θα μαγέψει τον κόσμο το καλοκαίρι σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, ελπίζω να έχετε πιει τα καφεδάκια σας, ελπίζω να ακούτε Mad Radio 106,2, παιδιά, σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπούλα για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, αυτόν τον υπέροχο κύκλο που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες και να επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο πάλι. Δεν ξέρω εσείς αν βγαίνετε κι εσείς σε άδεια, ελπίζω να βγαίνετε γιατί ο οργανισμός μας χρειάζεται ένα restart, ένα reboot και...
1: Θα τους πω εγώ που θα πάνε στην άδειά τους, αφού όμως μου απαντήσουν να ξέρουν πού κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης. Ξέρουν?
2: Για να δούμε.
1: Το παίρνουν το ποτάμι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο. Ξέρετε επίσης όμως ότι η Αιτζίαν έχει ξεκινήσει απευθείας πτήση από Αθήνα για εκεί? Δεν το ξέρετε, σας το λέω εγώ. Εκεί θα πάτε να την αδειάσεις. Ήρθε λοιπόν η ώρα να γνωρίσετε από κοντά εκείνο τον ευλογημένο τόπο, την γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος λοιπόν σε καλεί. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App.
0: Να πω λίγο σε αυτό το σημείο ότι και με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουν πρόβλημα και με τα ακτοπλοϊκά. Γιατί δεν θα έχουν θέμα με τα μποφόρ, θα πηγαίνουν κατευθείαν με το αεροπλανάκι και τσουκ.
1: Απλά και το αεροπλανάκι θα κουνιέται λίγο.
2: Εντάξει, δεν πειράζει μωρέ τώρα να κουνιέται, να κουνιέται όσο θέλει. Λοιπόν, εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, εμείς φροντίζουμε να σας πούμε πού μπορείτε να πάτε τώρα τον Αύγουστο, που μπορείτε να πάτε τον Σεπτέμβρη, τι events έχουμε, τι το ένα, τι το άλλο. Και φροντίζουμε και στο να σας ενημερώσουμε. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσια τίτλος στο newsbomb.gr. Πύρινος εφιάλτης σε Πάρο και Ρέθυμνο. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και πάνω από 300 πυροσβέστες στο μέτωπο. Δεν προβλέπεται μείωση της έντασης των ανέμων που πνέουν έως και 9 μποφόρ μέχρι την Κυριακή. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Θέουτα της Ισπανίας μετά την είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το γειτονικό Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 νεκροί που επιχείρησαν να προσεγγίσουν δια θαλάσσης στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική. Αναπτύσσει το στρατό στην περιοχή ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Καλοκαιρινός και σήμερα ο καιρός με τα μελτέμια να επιμένουν. Έως στους 37 σήμερα ο υδράργυρος στην Αττική, την ίδια ώρα που οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ κατόπου στο Αιγαίο. Τόση θερμοκρασία αναμένεται από το Σαββατοκύριακο. Εμφύλιο στο ποδόσφαιρο. Και οι 55 χώρες της UEFA δήλωσαν πως δεν θα συμμετάσχουν στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο αν ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο προχωρήσει στην πώληση των δικαιωμάτων της διοργάνωσης. Και η CONCACAF συντάσσεται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

0: υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2 ακούς και ακούς τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου τελευταία φορά να ακούς να σου λέμε ότι είμαστε 7 με 10 το πρωί. Κάθε πρωί σου κάνουμε παρέα για το καλύτερο πρωινό σου. Μετά από Σεπτέμβριο θα ξαναξεκινήσουμε και θα είμαστε εδώ. Παίρνετε ένα διάλειμμα από εμάς. Ξέρω ότι στεναχωριέστε, αλλά τα διαλύματα πρέπει να γίνονται σε όλες τις σχέσεις. Ακόμα και σε εμάς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να λάμψετε και αυτή τη στιγμή είναι η ώρα για τα Beauty
1: and Fashion Tips. Η τελευταία ώρα της λάμψης σας, παιδιά, και θα σας πω το πιο σημαντικό beauty tip. Το Hamelion Multichrome Lip Color, παιδιά. Ένα multichrome χιλιών με glitter που ειρηδίζει στο φως για ένα τολμηρό, έντονο και σπινθυροβόλο αποτέλεσμα στα χείλη. Παιδιά, αυτό το lip gloss το χρειάζεσαι γιατί μπορείς να κάνεις καταπληκτικά lip combo με άπειρες αποχρώσεις, βάζοντας αυτό από πάνω, τσούκου του, το κάνεις και το αλλάζεις.
2: Και αν δεν μπορείς να διαλέξεις και χρώμα, γυρνάς από τα δεξιά έχεις ένα, γυρνάς από τα αριστερά έχεις άλλο.
1: Και παίρνεις ένα φλάσ και το κουνάς όλη την ώρα για να είναι μούτυχρο.
2: Σε ποιο προφίλ θέλω να φωτογραφηθώ, στο κόκκινο, στο μπλε, στο πράσινο.
1: Έχει λοιπόν ελαφριά και άνετη σύνθεση, μπορεί να φορεθεί μόνο του ή πάνω από το αγαπημένο σου κραγιόν. Και παιδιά, αυτό το προϊόν όπως και άλλα πολλά θα τα βρείτε στη Wet n Wild, στα καταστήματα καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρες Cosmetics, www.kourescosmetics.gr. Η beauty guru σας εύχεται καλό Σεπτέμβρη τώρα.
2: Λοιπόν, μια και ευχόμαστε όλη την ώρα και σας λέμε κάθε ένα λεπτό ότι φεύγουμε και σας το κοπανάμε.
1: Για να το εμπεδώσουνε.
2: Ότι σήμερα έχουμε.
1: Για να τους λείψουμε.
2: Σήμερα έχουμε λοιπόν και το τελευταίο παιχνίδι μέχρι να ανοίξουμε για Σεπτέμβρη. Σας θέλουμε λοιπόν όλους συντονισμένους γιατί θα παίξουμε μαζί το λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις ένα τραγούδι που την εμπεριέχει και να μας την τραγουδήσεις κιόλα, έτσι να κλείσουμε ευχάριστα. Οπότε στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 ώστε να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα και να παίξουμε.

0: Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη θα είναι εδώ πέρα έως και τις 10 να σου κρατάνε συντροφιά. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Γενικά εδώ πέρα έχουμε γελάσει πάρα πάρα πολύ, μπορώ να πω, σε
1: αυτή
0: τη σεζόν.
1: Έχουμε γελάσει.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε γελάσει όμως, Βρυσίδα.
2: Το θέμα είναι ότι έχουμε μαλώσει.
0: Έχουμε γελάσει και έχουμε γελάσει ακόμα και με τα πιο μακάβρια αστεία, το black humor της Πευτίτσι εδώ πέρα.
1: Α, ναι, αυτό είναι τραγικό.
0: Ναι, αλλά
2: και τώρα σας έχω κι άλλο, να ξέρετε. Ακούστε, έχω ψάξει και έχω βρει ένα, το δεύτερο καλύτερο ανέκδοτο που έχει ψηφιστεί, ναι, στον κόσμο. Δεν σας λέω το πρώτο.
1: Ωραία.
2: Εντάξει,
1: το δεύτερο.
2: Θα σας πω το δεύτερο.
0: Γιατί το πρώτο, ας πούμε, μπορεί να το πει ο Χατζηγεωργίου.
2: Ναι, γι' αυτό δεν θέλω να το στερήσω.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, ο Sherlock Holmes και ο Dr. Watson πηγαίνουν για κάμπινγκ. Κατασκηνώνουν στείνοντας τη σκηνή τους κάτω από τα αστέρια και πέφτουν για ύπνο. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα, ο Sherlock Holmes ξυπνάει το Watson και το ρωτάει: Watson, Watson, κοίτα τα αστέρια και πες μου τι βλέπεις. Απαντάει ο Watson: Βλέπω εκατομμύρια αστέρια. Λέει ο Holmes: Και τι συμπεραίνεις από αυτό? Απαντάει ο Watson: Αν υπάρχουν εκατομμύρια αστέρια και αν κάποια από αυτά είναι πλανήτες όπως η γη μας, αυτό σημαίνει ότι κάπου εκεί πάνω υπάρχει ζωή. Και λέει ο Holmes, του απαντάει: Watson, ηλίθεια, αυτό σημαίνει ότι την ώρα που κοιμόμασταν κάποιος έκλεψε τη σκηνή μας. Καταλαβαίνεις.
1: Επειδή βλέπει τα αστέρια.
2: Επειδή βλέπει τα αστέρια.
1: Και δεν βλέπει τι.
2: Και ο άλλος έκανε αμπελοφιλοσοφία τα αστέρια.
0: Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι υπάρχουν σκηνές σαν αυτή που έχω εγώ που είναι ανοιχτές από πάνω. Οπότε τα βλέπεις τα αστέρια.
2: Ναι, δεν νομίζω να είχαν τότε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτό το καλοκαίρι το ΜΑΤ θα φέρνει τέτοια ψυγεία. Θα φέρνει ψυχρό μέτωπο.
2: Ωραία.
1: Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες σας με τα πιο cold jokes. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο ΜΑΤ Radio 106,2. Και δες όλα τα επεισόδια στο social media του MAD που έχουμε στο Instagram. Hot Days Cold Jokes. Εννοείται, περιμένουμε και τα δικά σας κρύα αστεία, τα πιο κρύα αστεία που έχετε. Οπότε να το στείλετε στο τηλέφωνο του σταθμού. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Ordinary και έρχεται η ώρα του παιχνιδιού Λέξη και Τραγούδι. Γι' αυτό συντονίσου και στείλε τώρα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 τη λέξη παιχνίδι για να παίξουμε παρέα.

0: Καλημέρα, Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και ήρθε η ώρα να σου φτιάξουμε τη διάθεση γιατί έχουμε την ώρα του παιχνίδι!
1: Παιχνίδι!
0: Και να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή. Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, πώς σε λένε?
2: Ονομάζομαι Κλάιντι.
0: Κλάιντι! Γεια σου, Κλάιντι! Να σου πω κάτι. Είχα ένα παιδάκι που πηγαίναμε μαζί στα στήρα που τον λέγανε έτσι και μία φορά του έπεσε η γρανίτα που έτρωγε και ο μπαμπάς μου του είπε ψέματα ότι του έπεσε η γλώσσα και αυτό έκλαιγε πάρα πολύ μετά.
3: Ναι, εσύ ήταν αυτός. Μήπως είσαι εσύ? Μήπως σου έκανε κάτι τέτοιο ή κάτι?
0: Ζητώ
3: συγγνώμη για αυτό που σου έκανε.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, Κλάιντι,
1: πού
0: σε πετυχαίνουμε αρχικά?
2: Είμαι από νομό Ημαθίας.
0: Ωραία.
1: Τα φιλιά μας στο νομό Ημαθίας. Είσαι στη δουλειά, είσαι στο σπίτι?
0: Σπίτι ακούγεται.
2: Τώρα είμαι σπίτι.
0: Ωραία. Μια χαρά, Κλάιντι.
2: Κουράζομαι.
0: Λοιπόν, μπράβο, είσαι έτοιμος να παίξουμε και να ερμηνεύσεις?
2: Έτοιμος και να κερδίσω.
0: Έλα, δώστο. Πάμε δυναμικά. Λοιπόν, η πρώτη λέξη που σου έχουμε είναι η λέξη κοκτέιλ.
2: Πόσο χρόνο έχω?
3: Δευτερόλεπτα.
1: Ναι. Δώστο.
3: Έχεις και άλλες δύο λέξεις.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι που λέτε.
2: Ελληνικό τραγούδι είναι απαραίτητα?
0: Όχι, ό,τι θέλεις εσύ. Αρκεί να έχει τη λέξη κοκτέιλ.
2: Α, είναι...
1: Ναι.
2: Ένα τραγούδι που λέγεται Μίγα. Αν το ψάξετε, είναι ελληνικό.
3: Ωραία.
2: Τραγούδι.
3: Ωραία, εντάξει. Ναι. Πάμε στη δεύτερη λέξη. Ουρανός.

0: Τζάκσον. Πες την τρίτη λέξη.
1: Όχι. Ε, ωραία. Πάμε στην τρίτη λέξη. Baby.
2: Πώς?
1: Baby.
2: Πάμε στην επόμενη λέξη καλύτερα. Με ελληνική.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Επειδή είναι η τελευταία μας εκπομπή και δεν έχεις βρει κανένα από τα τρία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις ό,τι θες εσύ.
1: Πες τραγούδα μας ό,τι θες.
0: Πες μας κάτι, αφιέρωσε μας κάτι.
1: Να πάει στην ευχή. Το παλιάμπελο.
2: Λοιπόν, να αφιερώσω κάτι.
0: Ναι, αλλά τραγούδα το.
2: Θα τραγουδήσω ένα τραγούδι που είναι αλβανικό, το τραγουδάει Έλληνος.
0: Ωραία, πάμε.
2: Είμαι ένα άλλο, ζω στην Αλβανία.
1: Είμαι ένα άλλο, ζω σε παράνοια. Ωραία. Όπως και να έχει ο φίλος μου εδώ πέρα, καταλαβαίνετε ότι ζεστάθηκε πάρα πολύ απότομα.
0: Από τη ζέστη της
1: σημαδίας. Εντάξει, δεν πειράζει. Προσπάθησε ο άνθρωπος όμως, παρόλα αυτά δεν θα του το πάρουμε. Είμαστε εδώ πέρα τα κορίτσια στην πόλη και η ζέστα έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά και αλλάζουμε τα τραγούδια. Μην αλλάξει συχνότητα όμως. Ανέβασε την ένταση εσύ και συνεχίζουμε όμορφα την παρέα μας, γιατί έχουμε να δούμε ποια είναι η πιο περίεργη επαφή που έχουμε αποθηκεύσει ποτέ στο κινητό μας. Ανοίξτε τα κινητά σας, κορίτσια!

0: Καλημέρα, Μάντρε, 106 μαζί. Ναι. Τηλέφωνο μα παίρνει κάποιο.
1: Ναι, ποιο είναι.
0: Σταθμό.
1: Πρέπει να ανοίξουμε τα κινητά λοιπόν, μα τώρα.
0: Θέλω να πω ένα καλημέρα σε όλου του ταξιτζίδε που μα ακούνε εκεί έξω, παιδιά. Καλημέρα, ταξιτζίδε!
1: Καλημέρα, τα παιδιά!
0: Να ξέρετε, το ξέρουμε ότι μα ακούτε. Το ξέρουμε.
1: Σα βλέπουμε.
0: Μα το λένε, παιδιά. Ο κόσμο που παίρνετε μέσα στο ταξί μα τα λένε. Οπότε θέλω να πω μια γλυκά καλημέρα, υπομονή, ξέρω, όλη μέρα στου δρόμου. Τη μέση σα να σηκώνεστε λίγο να κάνετε ένα διαλυματάκι, να τεντώνεστε για να προσέχετε και το σώμα σα. Λοιπόν, τώρα όμω είναι η ώρα για το.
2: Juicy conversation.
1: Την επίσης απροετοιμαστή.
0: Δεν
2: συνδέεται. Ψάχνω τις επαφές μου. Γιατί η ερώτηση σήμερα είναι ποια είναι η πιο περίεργη επαφή που έχουμε αποθηκεύσει. Και θέλω να σας πω ότι εμένα οι περισσότερες επαφές είναι παρατσούκλια. Οπότε θέλω να σας διαβάσω κάποιες.
0: Παναγία μου, τι θα ακούσω.
2: Λοιπόν, αρχικά.
0: 2 days later.
2: Ναι, πραγματικά. Μισό λεπτό.
1: Θα πρέπει να βγω από το live στο TikTok για να διαβάζω και εγώ τις επαφές.
2: Λοιπόν, ωραία, άκου τώρα. Εγώ να πω ότι ένα παιδί μου είχε σώσει το αμάξι μου όταν καίγανε τα εξάρχεια που είχαν πάει εκεί πέρα και τα καίγανε. Και μου σώσε το αμάξι μου και εμένα που είχα κάτσει έξω από το αμάξι μου και έλεγα δεν φεύγω και τον έχω αποθηκεύσει. Car and life saver. Μετά έχω αποθηκεύσει την κολλητή μου, η οποία την είχα γνωρίσει σε μία παράσταση, την Ιωάννα. Η παράσταση αυτή, παιδιά, λεγόταν πόρνες. Η παράσταση.
1: Οπότε την έβαλες πόρνη.
2: Την έχω βάλει. Την έχω βάλει.
1: Η Ιωάννα πόρνη.
2: Όχι, ρε, περίμενα να ακούσεις. Την έχω γράψει. Η αγαπημένη μου πόρνη. Και σε παρένθεση, επειδή κάθε φορά που βγαίνουμε μου κάνει τράκα για τα Άικος, την έχω γράψει. Η αγαπημένη μου πόρνη κλεφτρώνει Άικος.
0: Λέω.
2: Μετά θέλω να σας πω ότι τον μπαμπά μου.
0: Έχει μπαρμπούνι, αυτό ξέρουμε.
2: Δεν τον έχω μπαρμπούνι. Μπαρμπούνι τον φωνάζω. Αλλά τον είχα αποθηκεύσει όταν είχα θυμώσει μία φορά μαζί του. Γιατί εγώ το ίδιο, την ίδια συσκευή. Όχι την συσκευή, το ίδιο κινητό, το ίδιο νούμερο. Το έχω από τα 15 μου που πήρα κινητό. Ωραία. Και είχα θυμώσει τα 15 μου. Ξέρω, 14, 13, δεν ξέρω πότε το είχα πάρει το κινητό. Το είχα θυμώσει μαζί του και είχα πει ότι δεν έχω καμία σχέση με τον μπαμπά μου και τον είχα γράψει sperm donor.
1: Ωραία. Να πω λίγο εγώ κάποιες επαφές που πραγματικά ντρέπομαι που τις έχω αποθηκευμένες. Δεν καταλαβαίνω κιόλας τον εαυτό μου πολλές φορές. Δηλαδή, έχω μία επαφή που έχει τηλέφωνο που γράφει Αιγαίου 14. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μία άλλη επαφή που λέει αίμα. Ποιος να είναι, δεν ξέρω. Έχω μία επαφή. Παιδιά, γενικά, εγώ έχω πάνω από 5.000 επαφές μέσα στο κινητό, γιατί μεταφέρονται. Και έχω μέσα από Υπουργείο Οικονομικών, για ποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω. Έχω μέσα βαζάκι. Τι είναι το βαζάκι, ποιος είναι αυτός με το βαζάκι, δεν ξέρω ποιοι είναι. Α, έχω και έναν μέσα αποθηκευμένο που το λένε δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Εγώ... Αυτό ο να ξέρετε, μου στέλνει πάντως κάθε φορά που γιορτάζω χρόνια πολλά.
0: Ωραία, μπράβο.
2: Παιδιά,
0: το,
2: συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Να... Εγώ έχω εδώ πέρα τους πρώην μου σε σειρά, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ποιος. Έχω γράψει ακατάλληλος 1, ακατάλληλος 2.
1: Εσύ, πραγματικά είμαι περίεργη.
0: Παιδιά, εγώ τους έχω όλους με τα ονοματεπώνυμά τους. Μόνο κάποιους ανθρώπους που είναι στη ζωή μου που λέω, ξέρω εγώ αυτή είναι Ελένη, γυναίκα του αδερφού Νίκου. Κατάλαβε, δηλαδή βάζω τέτοια.
1: Α, δεν έχεις τίποτα εξόφαλισσα.
0: Αλλά σε παράξενο όνομα μπορώ να έχω ένα πολύ διάσημο τραγουδιστή που είχα το κινητό του γιατί κάποια στιγμή μιλούσαμε στο παρελθόν και επειδή τότε είχα γόρι για να μην πιστεύει ότι μιλούσα ερωτικά με αυτόν τον άνθρωπο. Το είχα γράψει στα ελληνικά το όνομα του αγοριού και, και το όνομα και το επίθετο. Το έκανα σε θηλυκό. Ωραία. Αλλά μετά είχα γνωρίσει μία που είχε όντως αυτό το όνομα και το επίθετο στα ελληνικά. Και μετά δεν ήξερα ποια είναι.
1: Πες μου ένα γνωστό τραγουδιστή σε γυναίκα.
0: Δεν σου λέω. Οπότε.
2: Θα μας πεις σε λίγο.
0: Άμα στο πω, θα καταλάβει είναι ο άντρας.
1: Ωραία, πες ένα άλλο παράδειγμα.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Θα σου πω στο off.
1: Και... Θεοδωρούλα, φε.
0: Όχι, δεν τα καταλάβεις. Και μετά, όντως γνώρισα και είχα δασκάλα στο ΙΕΚ που είχε ακριβώς το ίδιο όνομα και το επίθετο ακριβώς όπως το γράψα με τον τραγουδιστή. Και μετά δεν ήξερα ποια ήταν η δασκάλα μου που έπρεπε να στείλω μήνυμα και ποιος ήταν ο τραγουδιστής.
1: Μάλιστα.
0: Τι έπαθα.
2: Ωραία, έχω γράψει μία επαφή εκείνος που βρώμαγε σαν Σταύλος.
1: Ωραία.
2: Τι έχω γράψει, παιδιά.
1: Εγώ έχω βάλει και άλλα πράγματα που δεν μπορώ να τα πω εδώ πέρα δημόσια, γιατί εντάξει έχουμε και ένα εσούρου που θα μας μαζέψει, αλλά θέλω να σας πω παιδιά ότι με τον τρόπο που αποθηκεύετε τα τηλέφωνα στο τηλέφωνο σας δείχνει τι πραγματικά είστε εσείς οι ίδιοι, εντάξει.
2: Και εγώ είμαι το δέπι εδώ πέρα.
1: Άστο
2: σίγουρα.
1: Εσύ, και εγώ άστο, και εγώ εσύ είσαι.
0: Είσαι φυσιολογική πάντα.
1: Μπράβο,
0: πάντα.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο.
0: Ένα χειροκρότημα.
1: Λοιπόν, μην πάτε πουθενά γιατί βάζουμε soundtrack στο πρωινό σας. Δίνουμε ενέργεια και δίνουμε πολύ τρέλα από ό,τι βλέπετε.
2: Και αν φύγετε θα χάσετε, όχι τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς, οπότε συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερη διαφορά. Ποιος είναι τέλος πάντων?
2: Να το σηκώσω.
1: Γεια σου.
3: Mad Radio 106,2.
4: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Τα λαλάρια είναι μία από τις εικόνες που έκαναν τη Σκιάθο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λευκά ολοστρόγγυλα βότσαλα, από τα οποία πήρε και το όνομά της η παραλία. Απότομα βράχια και διάφανα γαλάζια νερά συνθέτουν ένα άγριο τοπίο στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στην άκρη της παραλίας ξεχωρίζει περίφημη Τρίπια Πέτρα, μία φυσική πέτρινη αψίδα μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με καραβάκι και όταν ο καιρός το επιτρέπει. Μια διαδρομή που αξίζει για μία από τις πιο κινηματογραφικές παραλίες του Αιγαίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Πώς λέγεται το γιαούρτι με χέρια και πόδια? Γιαούρτι με μέλι. Hot days. Cold jokes. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
8: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 96,2 Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Bad boy, bad boy. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα και όπως είπαμε, δεν είναι μία συνηθισμένη Παρασκευή, παιδιά. Είναι η τελευταία μας.
5: Παναγία.
4: Όχι,
5: μου.
4: Γενικά.
5: Είναι και η τελευταία μας ώρα.
4: Η εκπομπή. Και πριν κάνουμε κι εμείς έτσι μια μικρή παύση για διακοπές και να επιστρέψουμε ξανά από Σεπτέμβρη. Όπως λένε, οι πιο όμορφες στιγμές δεν τελειώνουν, παιδιά. Απλώς κάνουν έτσι ένα μικρό διάλειμμα. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να κλείσουμε αυτή τη σεζόν όπως ακριβώς την περάσαμε μαζί σας. Με δυνατή μουσική, γέλιο, ατάκες, τσακωμούς. Και πολύ αγάπη φυσικά. Αυτή είναι και η τελευταία ώρα πριν σας χαιρετήσουμε για τις διακοπές μας. Είστε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και εγώ συγκεκριμένα είμαι η Κατερίνα Πεφτίτσα.
5: Όχι, Κλέη, είμαι η Βρίστη Δανδριώτου.
6: Και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα σου πούμε για το τι έχει συμβεί, τι λάθη κάνουμε το καλοκαίρι γενικά. Εκτός από αυτό, έχουμε το Group Therapy που όλοι μαζί θα συζητήσουμε για το αν θα μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα στον 18χρονο εαυτό σου, τι θα του έγραφες, ρε παιδί μου.
5: Μάλιστα.
6: Και πώς θα αποθήκευες την επαφή του.
5: Καλά, πολλά θα του έλεγα. Επίσης έχουμε την Κάτια που θα σου πει το μέλλον σου με τα ταρότης, αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936 646 656 για να σε πάρουμε και να σου πει το μέλλον σου. Και τέλος θα σας αφήσουμε το quote of the day, που είναι η φράση που θα σας συντροφεύει για όλο το Σαββατοκύριακο και μη σας πω μπορεί και όλο το καλοκαίρι. Μην ξεχνάς να μας στέλνεις την καλημέρα σου στο Viber μας 6936 646 656 για να μπεις στην παρέα μας και να κάνουμε πολύ σουσού.

0: Καλημέρα, Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και για τελευταίο. Είναι το τελευταίο on που θα ανοίξουμε το
1: Ευαγγέλιο.
0: Ναι. Είναι το τελευταίο on που θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας και θα σου πούμε τι βρήκαμε. Είναι η ώρα για το.
2: Mad.gr.
3: Ξέρετε λοιπόν ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε στις διακοπές μας?
1: Ποιο?
3: Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα. Παραλίες, βόλτες, φαγητά, ξενύχτια, εκδρομές και τελικά, παιδιά, επιστρέφουμε πιο κουρασμένοι από ό,τι φύγαμε. Άκουσες κάτι, εσύ που θέλεις να χαλαρώσεις? Δηλαδή, πληρώνουμε ξενοδοχείο για να κάνουμε υπερορίες στην κούραση. Κατάλαβες? Δεν θέλει έτσι, θέλει ξεκούραση. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο που έχουμε μπροστά μας στο mad.gr, ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για να αποφορτιστεί. Πραγματικά. Ενώ οι πρώτες ημέρες των διακοπών συχνά παίρνουν μέχρι και πόσο καιρό μέχρι να σταματήσει το μυαλό να σκέφτεται δουλειές, εκκρεμότητες και υποχρεώσεις. Οπότε, τι κάνουμε? Το βασικό μας λάθος είναι ότι συνεχίζουμε να λειτουργούμε με πρόγραμμα άγχος αντί να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε το σώμα μας, η επαφή με τη φύση, το κολύμπι, το περπάτημα και η συγκέντρωση σε όσα βλέπουμε, ακούμε και νιώθουμε. Μπορούν να μας βοηθήσουν να επιστρέψουμε στην παρούσα στιγμή και να ξεκουραστούμε ουσιαστικά. Και να μην τρέχουμε σε 100 παραλίες ταυτόχρονα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να προλάβεις όλα. Είναι OK να καθίσεις και να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς. Δεν τρέχει κάτι. Μην παθαίνεις φόμο, δηλαδή, ότι δεν θα τα χάσω αν δεν τρέξω να τα κάνω όλα μαζί.
1: Ισχύει αυτό. Και, και εκεί, ακόμα και στις διακοπές, μπορεί να μην χρειάζεσαι πρόγραμμα, αλλά χρειάζεται και κάπως πρόγραμμα για να μην κουραστείς. Γιατί το πρόγραμμα θα σε βοηθήσει να ξεκουραστείς. Δηλαδή, όταν πάμε διακοπές σε μια άλλη χώρα που λέει λόγος, δεν κάνεις ένα πρόγραμμα για να τα δεις και όλα, αλλά για να απολαύσεις και την πόλη. Κάπως έτσι μπορεί να βοηθήσει στις διακοπές σου. Είναι ένα μικρό τύπια από εμένα αυτό.
3: Εσύ φυσικό, έχεις λοιπόν πρόγραμμα μέχρι και στις διακοπές,
1: ναι.
3: Μπορείς
1: ναι
3: να με τρελάνεις.
1: Ναι, άκου το πρόγραμμα. Ναι. Είναι μια ρουτίνα που σε κρατάει σε ισορροπία.
3: Ναι.
1: Άμα δεν έχεις πρόγραμμα, σου δημιουργεί άγχος.
3: Ένα μήνα, άστο.
1: Και το πρόγραμμα καλό είναι, δεν με ενοχλεί. Ναι. Λοιπόν, το μυστικό λοιπόν είναι να μην αντιμετωπίζουμε τις διακοπές μας σαν λίστα υποχρεώσεων. Ακριβώς. Το λιγότερο πρόγραμμα, περισσότερο παρόν και καθόλου τύψεις, αν περάσουμε μια ολόκληρη μέρα χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με ανοιχτή καρδιά για το ποια συμβολή σου έδωσε κάποιος και δεν την ξεχάσεις ποτέ. Οπότε, αυτή η συμβολή είναι που θα δώσεις εσύ στον εαυτό σου. Αν μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα στο 18χρονο εαυτό σου, τι θα έγραφες? Στείλε μου στο Viber 6936 646 656 τη δική σου συμβουλή και την καλημέρα σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούτε και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 είμαστε κάθε μέρα. Αλλά αυτή η μέρα σήμερα είναι και η τελευταία μας. Είναι 31 Ιουλίου και από αύριο ξεκινάει η άδειά μας. Οπότε είναι η τελευταία φορά που θα ακούσεις αυτό το θέμα, που είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί είναι η ώρα για το Group
1: Therapy. Αν μπορούσες.
2: Και συγκεκριμένα θα συζητήσουμε αν μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα στον 18χρονο εαυτό σου, τι θα του έγραφες.
0: Σήμερα μαζί μιλάτε πάντα.
2: Δεν ξέρω πώς έχεις το ψέματα.
3: Πιάσε κόκκινο. Παπ.

0: γράφετε, τέτοιο... παιδιά, στον 18χρονο εαυτό σα. Να σα πω ότι μα έχει στείλει η Άνια, η οποία μα έχει πει ότι αν μπορούσα να στείλω μήνυμα στον 18χρονο εαυτό μου, έλα, κυριολεκτικά θα του έγραφα ότι πρέπει, ότι θα του έγραφα ότι πρέπει να εμπιστευτεί λίγο παραπάνω το μέλλον του.
1: Τι? Τίποτα, νόμιζα τους άλλους θα έλεγε.
0: Όχι, όχι. Ότι πρέπει να εμπιστευτεί λίγο παραπάνω το μέλλον του και αυτά που είναι ικανό να κάνει. Άνια, να σου πω ότι είμαι πολύ κοντά σου. Εγώ θα αποθήκευα τον εαυτό μου σίγουρα ξύπνα. Και θα μου έλεγα ότι πρέπει να μην αγχώνομαι για το αν θα τα καταφέρω, γιατί θα τα καταφέρω. Οπότε απλά να ξεκινήσω από πιο μικρή ηλικία να επενδύω.
2: Mm-hmm. Εγώ αυτό που θα έλεγα στο 18χρονο εαυτό μου θα ήταν να σταματήσει να επηρεάζεται από το τι θα πούνε οι άλλοι και τι θα κάνουν οι άλλοι και να καθίσει να εμπιστευτεί τον εαυτό του, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός και θα τα καταφέρει. Αυτό θα έλεγα στο 18χρονο εαυτό μου, για να του δώσω έτσι το push που χρειάζεται για να λάμψει.
3: Εγώ στο 18χρονο εαυτό μου θα έλεγα ότι τα πας πάρα πολύ καλά στη ζωή σου. Μπράβο, να συνεχίσεις αυτά που έκανες.
2: Μόνο πρόσεχε.
3: Ναι, αυτό. Ναι, σίγουρα. Κατακτήσεις ό,τι στόχο έχεις βάλει. Μόνο πρόσεχε. Όσα λεφτά και να βγάλεις, κράτα τα για τον εαυτό σου και μην εμπιστεύεσαι άλλους να τα επενδύουν ή να τα διαχειρίζονται.
2: Με αστερίσκο.
3: Ή να σε χειρίζονται.
2: Με
3: πολλούς αστερίσκους. Δηλαδή, να προσέχεις. Τα έχεις βγάλει με κόπο και έχεις κάνει τόσα πράγματα και αξίζει να προσέχεις τα πάρα πολύ που τα δίνεις.
2: Έλα ρε.
3: Αυτό θα έλεγα.
2: Εσείς λοιπόν αυτό που κάναμε τώρα πρέπει να το κάνετε και εσείς τον εαυτό σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό που κάναμε τώρα. Είναι η συμβουλή που δίνουμε στο mini version of ourselves. Δηλαδή, εσύ τώρα μόλις μίλησες στη μικρή Βρυσίδα και της το είπες αυτό. Την έβγες από το χεράκι. Το ίδιο έκανε και η Κάτια, το ίδιο και εγώ. Και ελπίζω να το κάνετε και όλοι εσείς όταν βρείτε χρόνο να μιλήσετε σε αυτό το μικρό εαυτούλι σας για να έρθετε πιο κοντά και να γίνετε πραγματικά
3: αυτοί. Γιατί πιστεύουμε όταν είμαστε 18 ότι μεγαλώσαμε, ηλικιωθήκαμε. Όχι, είμαστε μόνο 18 χρονών, ρε.
2: Και τον έχουμε παντού μαζί μας αυτό το μικρό μας εαυτό, να ξέρετε, όσο και να μεγαλώνουμε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί έχουμε ταρό με τη Madame Zaira. Οπότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, έτσι. Μας στέλνεις το Viber του σταθμού 6936 646 656 και έτσι μαθαίνεις και το μέλλον σου. Πάμε λίγο.

0: καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακού. Κοιτάξτε μουσικάρε που βάζουμε. Τι άλλο να σα κάνουμε. Τι άλλο. Έχετε μάτια παρέα. Έχετε μουσικάρε. Έχουμε πάρα πολύ ενέργεια. Παιδιά, πριν φύγετε διακοπέ, υπάρχει ένα πολύ απλό κόλπο που μπορεί να σα γλιτώσει από τι άλλε εκδείξει στην κατάψυξη. Ότι δυνατόν επιστρέψετε. Για το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ποτήρι νερό και μία κρέμα.
1: Λοιπόν, ακούστε πρακτικά.
2: Κέρμα λέει.
0: Α, κέρμα.
1: Κέρμα.
0: Κέρμα.
1: Και η κρέμα καλή. Τέλο πάντων, γεμίζετε ένα ποτήρι.
0: Τι έχει γράψει αυτή.
1: Άκου. Γεμίζει ένα ποτήρι, ουσιαστικά ένα πλαστικό, ρε παιδί μου, μικροδοχείο με νερό και το βάζει στην κατάψυξη. Περιμένει να παγώσει εντελώ και μετά τοποθετεί ένα κέρμα στον
0: πάγο.
1: Πώ λέγεται, πάνω στον πάγο, ναι. Και μπορεί να φύγει πάρα πολύ πανήσυχο για τι διακοπέ σου.
0: Γιατί αν δεν το έκανα αυτό, θα γάχο.
1: Θα σου πω, δεν ξέρει αν έχει λειτουργήσει ουσιαστικά η κατάψυξη και αν μπορεί να καταναλώσει το τρόφιμα. Αν το κέρμα ουσιαστικά έχει βυθιστεί στο νερό, έστω και λίγο, σημαίνει ότι έχει πέσει.
2: Έκλεισε το ρεύμα και έλειωσε ο πάγο. Οπότε δεν μπορεί να φας τα κρέατα.
3: Πρέπει να τα πετάξει.
0: Αλλά ποιο φεύγει και αφήνει στην κατάψυξη φαγητά. Συνήθω τα παίρνουμε μαζί μα στην κατάψυξη. Α, δεν έχετε εξοχικά γι' αυτό. Συνήθως εμείς. Εμείς τα εξωτικό.
2: Εμείς κορίτσια, η Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου εδώ.
0: Εμείς όταν φεύγουμε στο εξωτικό μας παίρνουμε όλη την κατάψυξη για να τα μαγειρέψουμε και να τα πάμε το καλοκαίρι.
2: Αλλά τέλειο αυτό το τρίκ.
1: Άκου λίγο, Πρισίδα. Εγώ και εξοχικό όταν είχα, τα κρέατα τα αφήναμε στην κατάψυξη και όταν πηγαίναμε στο εξοχικό παίρναμε καινούρια. Τώρα να κάθομαι σαν την τρελή να μεταφέρω.
0: Και πότε το βάζει το κρέα, μωρέ, μετά από 3 χρόνια. Πότε το βάζει την κατάψυξη, αφήνει.
1: 3 χρόνια θα κάτσει, παιδί μου, στο εξοχικό σου.
0: Όχι, αλλά.
2: Ποια είσαι τέλο πάντων.
1: Μετά από 3 μήνες, μια χαρά μπορείς να το φας το κρέας. Ενώ αν το μεταφέρεις,
0: και γιατί να πάρεις φρέσκο και να μην φας αυτό, και να πάρεις φρέσκο μετά να τα γυρίσεις από το Σεπτέμβριο. Και μην φας αυτό που έχεις στην κατάψυξη.
1: Ρε παιδί μου, 1000 φορές θα το πετάξω.
2: Μπορεί να έχεις μια πίτσα, ρε αδερφέ. Μια κάτι, να έχεις βάλει ένα σολομό εκεί πέρα και να περιμένει. Να μην ξέρεις αν αυτό έλειωσε και ξαναπάγωσε να το φας.
0: Εντάξει, γεια σου Δάφνη. Λοιπόν, συμφωνώ. Αλλά τι να σου πω τώρα. Εγώ τα παίρνω μαζί μου και τα μαγειρεύω. Ωραία. Δεν αφήνω
2: σου. Άμα έχεις παγωτό στην κατάψυξη, θα το πάρεις και αυτό.
0: Θα έχω τελειώσει. Δεν αφήνω παγωτό στην κατάψυξη. Ούτε μια μέρα δεν κρατάει.
1: Έτσι να μην έχει αφήσει ούτε τα κρέατα.
0: Παγωτό στην κατάψυξη.
1: Παρ' όλα αυτά, αν είστε σαν τους φυσιολογικούς ανθρώπους που θα αφήσουν κάτι στην κατάψυξη, τους βάλε το κέρμα στο παγωμένο δοχείο και θα δούμε αν.
2: Έχεις ιδιωτικό detective της κατάψυξης με αυτόν τον τρόπο.
0: Μην βάλεις με 1 ευρώ, μπορεί να το χρειαστείς. Βάλε 5 λεπτά. Γιατί με 1 ευρώ κάτι μπορεί να πάρει.
2: Ωραία.
1: Βάλε και χαλίκι, πέτρα.
2: Δεν βαριέσαι. Βάλε κάτι εκεί που να φαίνεται ότι μετακινήθηκε. Άστα τα λεφτά, γιατί μπορεί να χρειαστούν εκεί στα διόδια. Κάπου θα τα στείλεις. Οπότε πρίκλεις βαλίτσα, βάλε το μαγιό σου, πάρε το φορτιστή. Άσε και ένα κέρμα εκεί να κάνει τη βάρδια στην κατάψυξη. Και εμείς, παιδιά, και εμείς θα σας αφήσουμε. Οπότε ακούστε εσείς λίγο Mad Radio 106,2 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρετε 106,2 ακού και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Και είναι 9.30 παιδιά. 31 Ιουλίου. Στι 10 θα φύγουμε, θα σα αποχαιρετήσουμε και θα φύγουμε άδεια. Δεν θέλουμε να σα αποχαιρετήσουμε έτσι. Εννοείται πω θα σα πούμε ό,τι καλύτερο υπάρχει και έχουμε ακόμα μέχρι και τι 10.
1: Ακριβώς.
0: Και θα σου πούμε τι θα κάνει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πάνε λοιπόν στο Game Athlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογία και video game τη χώρα. Επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάικ Βοντό, παιδιά. Δεν πρέπει να το χάσετε αυτό. Θα είναι εκεί περισσότεροι από 100 εκθέτες με νέα προϊόντα τεχνολογίας. Τα πανελλήνια Hellenic Game Awards επίσης θα γίνουν για Έλληνες game developers. Θα έχει τους τελικούς του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends. Θα είναι ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay τουρνουά. Αγαπημένοι influencers. Δεν πρέπει να τα χάσετε όλα αυτά, παιδιά, γιατί είναι one of the kind. Game Athlon powered by Fanta 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια φυσικά θα βρείτε στο gameathlon.eu και στο more.com και χορηγή επικοινωνίας είμαστε εμείς, το Mad Radio 106,2 και το Mad TV.
2: Επίσης, παιδιά, 7 μήνες τώρα κάνουμε εκπομπή. Έχετε καταλάβει ότι κάθε 7,5, 8,5 και 9,5 συνδεόμαστε με το Newsbomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Τώρα λοιπόν, πριν κλείσουμε για καλοκαίρι, είναι το τελευταίο Newsbomb που θα ακούσουμε και τα τελευταία νέα που θα μάθουμε για τώρα. Οπότε πάμε να συνδεθούμε και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε, τίτλος από newsbomb.gr. Συνεχίζει τη μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα. Άνηση μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Συνεχίζει να ζωπηρέσει την Πάρο και 112 στα Χαΐα. Την ίδια ώρα οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα, κάνοντας σχεδόν αδύνατο το έργο της κατάσβεσης. Ζήτω Ισπανία, όχι στο Μαρόκο. Πάνω από 40.000 μετανάστες από τη χώρα της Βόρειας Αφρικής έκαναν απόβαση στη Θέουτα. Μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε πολίτες και μετανάστες. Στέλνει στρατό ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και τουλάχιστον 18 είναι νεκροί. Συνεχίζεται το θρίλερ με την νεκρή Σκοτσέζα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Κλειδί το ζευγάρι των Αμερικανών που τη φιλοξένησαν στη χώρα μας λίγες μέρες πριν η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος βρεθεί νεκρή. Άγνωστη αιτία θανάτου καθώς η 38χρονη δεν φέρει κανένα τραύμα. Ο Σταύρος Φλώρος περπατά για πρώτη φορά μετά τον ακροτηριασμό του ποδιού 2 μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor. Ο νεαρός ανέβασε το βίντεο στα social media προκαλώντας συγκίνηση με τη δύναμη ψυχής που επιδεικνύει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106
1: κομμάτια. Ρε, τρελά.
0: Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή.
2: Και βιάζεται.
0: Οπότε, όχι, βιάζομαι, παιδιά. Θέλω να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Δεν κατάλαβα. Να, δεν θα κλείσουμε έτσι όμορφα την εκπομπή μας. Κανένας κανόνας. Οι κανόνες, όπως λέει και ο Πέτρος την Ανταφύλου, είναι για να σπάνε.
1: Κάνε το δεινόσαυρο βρυσίδα.
2: Πέτρο, όχι ξανά. Λοιπόν, θέλω και μια φωνή. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι είδα και εγώ στο Instagram.
0: Αυτό το παιδάκι πρακτικά έσπασε τον κανόνα.
2: Ναι, παιδιά, όταν ένα παιδί μένει πολλή ώρα ήσυχο, συνήθως κάτι έχει κάνει. Να προσέχετε γι' αυτό, να προσέχετε. Ένας πατέρας, παιδιά, έχασε την πτήση του επειδή ο μικρός γιος του ζωγράφησε πάνω στο διαβατήριό του, καλύπτοντας τη φωτογραφία και τα προσωπικά του στοιχεία. Και οι υπάλληλοι δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ταυτότητα και έτσι χρειάστηκε να εκδώσει νέο έγγραφο. Το μάθημα είναι απλό, παιδιά. Διαβατήρια και μαρκαδόροι δεν πρέπει ποτέ να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Και τώρα σας έχω ένα μεγάλο τύπο γι' αυτό. Τα παιδιά. Να δώσετε κάτι άλλο να ζωγραφίζετε.
1: Ναι, να πω λίγο κάτι σε αυτό.
2: Όχι διαβατήρια.
0: Να πω λίγο. Να ζωγράφισε μουστάκια.
1: Να πω λίγο κάτι.
2: Το έκανε μεγάλη αφαίρεση.
0: Να πει λίγο.
2: Ναι,
0: κάτι.
2: Να πει. Να γίνει ένα καλλιτέχνη.
1: Δεν υπήρξε άνθρωπο. Ήταν η φωτογραφία του και άμα δει την εικόνα, είχε βάλει ματάκια, μουστάκια. Δεν υπήρξε. Ναι, δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο που ταξιδεύει. Μέχρι και στα ονόματα είχε βάλει άλλα πράγματα. Δεν είχε γράψει από πάνω.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Το διαβατήριο έχει αυτό το ειδικό χαρτί το οποίο αν το τρίψει πρακτικά με υγρομάντιλο.
2: Δεν ξέρω.
1: Με τη μάρκα
2: του. Θα σου πω κάτι.
0: Το έκανε με πόστα.
2: Θεωρώ πω θέλει να
1: ξέρω.
2: Βρήκε τη δουλειά του, παιδιά. Το παιδί μην είναι όχι. Ήθελε να γίνει εκδοτή διαβατηρίων.
1: Έλα, ρε. Ο μικρό εκδοτή.
0: Εκδότη διαβατηρίων έγινε. Ή ο Πικάσο. Γιατί σαν Πικάσο.
1: Ο Πικάσο έγινε εκδότη διαβατηρίων.
0: Ο Πικάσο ξαναγεννιέται.
1: Τέλο πάντων, παιδιά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν έχετε επενδύσει και όλε αυτέ τι διακοπέ σα και έχετε ρίξει πολύ χρήμα.
0: Κρίμα σα.
1: Κρίμα σα. Πάρτε τι ταυτότητε και τα διαβατήρια μακριά για να μπορείτε να ταξιδέψετε.
0: Οπότε να το δώσει στο παιδάκι.
1: Δεν ξέρω, μωρέ. Μπορεί να το έκανε έτσι.
0: Ακατάλληλο.
2: Δεν το πήρε κατά λάθο από την τσάντα του να το έβγαλε έτσι και να το γράψει.
1: Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη και παιδιά. Τώρα σε πολύ λίγο. Θα έρθει το μπαγκαράγκα και εμεί θα σα αφήσουμε με το quote of the day για όλο τον Αύγουστο. Σα μείνετε μαζί μα.

0: το στούντιο, ναι, γιατί έχετε Αύγουστο. Θα ξαναφτιάξουμε το Σεπτέμβριο, το φτιάξουμε πάλι το στούντιο. Το καταστρέψαμε το στούντιο, πνίγεται.
1: Έχασα και 5 κιλά σίγουρα.
0: Α, κουράστηκα ήδη. Πώ χορεύουν οι τραγουδάκια.
1: Έκανε τη χορογράφο.
0: Έκανε τη χορεύτη, έκανε την τραγουδίστρια. Και η Ιωάννα ανέβηκε πάνω στην καρέκλα.
1: Πάρα να σου, Ιωάννα, τι θέλει να μα πει.
2: Έχω λαχανιάσει, αλλά είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Γιατί όπω σα λένε ωραία πράγματα τα κορίτσια, θέλω και εγώ να πω κάτι πάρα πολύ όμορφο στα κορίτσια. Γιατί τι αγαπώ πολύ. Ήσασταν η παρέα μου φέτος. Ξυπνάγαμε μαζί από το πρωί. Σας αγάπησα κάποιες φορές λιγότερο, κάποιες φορές περισσότερο, κάποιες φορές σας μίσησα. Αλλά σας αγαπάω όλες πάρα πολύ και ήθελα να σας το πω γιατί ήσασταν η παρέα μου. Ευτυχώς δεν λέμε αντίο. Ευτυχώς, γιατί επιστρέφουμε το Σεπτέμβρη. Αλλά λένε ότι πολλές φορές η δουλειά φέρνει απλά ανθρώπους στη ζωή σου. Εγώ πιστεύω ότι φέρνει φίλους. Και πιστεύω ότι έκανα τρεις φίλες. Γιατί ήμουν το κρυφό κορίτσι στην πόλη. Εγώ οδήγαγα το αυτοκίνητο.
1: Ήσουν το backstage κορίτσι της πόλης που το τρώγες όλο.
0: Η Ιωάννα χωρίς την οποία δεν έχει δίπλωμα.
2: Εγώ οδήγαγα το αυτοκίνητο.
0: Γι' αυτό και πάει έτσι η εκπομπή. Είμαστε τρελές και πάμε χωρίς να έχουμε δίπλωμα.
1: Και χωρίς φρένα λογικά.
2: Ιωάννα, αυτό ήθελα να σας πω.
1: Τώρα να σε βαζώσω. Δεν αντέχω.
2: Ω, Παναγία μου, βοήθεια.
0: Ωραία. Θα ακούσουμε ακόμα λίγο μουσικούλα και σε λίγο θα έρθουμε με το quote of the day. Για πάμε. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: με το μπαγκαράγκα, παιδιά, θα κλείσει την εκπομπή σιγά.
1: Μα με το μπαγκαράγκα δεν του είπαμε ότι θα του πούμε το quote.
0: Ναι, ισχύει. Γιατί είναι το τραγούδι που μα ξεσήκωσε και σπάσαμε το. Τι σπάσαμε το στούντιο, ναι, κόλλησα. Λοιπόν, παιδιά, είναι η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με μικρέ λεξούλε που θα σα δώσουν δύναμη για όλο το καλοκαίρι και να θα συνεχίσουν μετά από Σεπτέμβριο. Οπότε είναι η ώρα για το. Quote
2: of the day. Δεν μπορούμε να βάλουμε μια λυπητερή μουσική. Έτσι, κάτι.
1: Όχι,
2: ωραία.
1: Δεν θέλουμε λυπητερή μουσική, παιδί μου.
2: Τέλος πάντων, άφησε τα όλα λοιπόν το quote of the day. Όχι of the day μόνο, of the month εγώ θα πω.
1: Of the summer.
2: Είναι το εξής. Άφησε τα όλα να φύγουν και κοίτα τι μένει πραγματικά. Άφησε λοιπόν να φύγουν οι σκέψεις που σε κουράζουν, άφησε τους ανθρώπους που δεν σε κάνουν να νιώθεις αρκετός, τους φόβους, του πρέπει και όλα εκείνα που κουβαλάς χωρίς να σου ανήκουν πραγματικά και μετά κοίτα τι μένει.
0: Οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου χωρίς να χρειάζεται να τους το ζητήσεις, οι στιγμές που σε κάνουν να γελάς αληθινά, η ηρεμία, η αγάπη, οι αναμνήσεις, αλλά και εσύ ο ίδιος.
1: Να σου πω κάτι, να σκέφτεσαι τους ανθρώπους σαν μικρές πολύχρωμες πεταλουδίτσες που τους αφήνεις να πετάξουν και εκεί θα καταλάβεις και τι πραγματικά αξίζει να μείνεις στη ζωή σου, γιατί θα επιστρέψει.
2: Ναι, να περάσετε έναν όμορφο Αύγουστο γεμάτο με ήλιο, μουσικές, ανθρώπους που αγαπάτε και στιγμές που θα θέλετε να κρατήσετε για πάντα, παιδιά.
1: Και εμένα αυτό που μου έχει μείνει από την φετινή εκπομπή, παιδιά, είναι που όταν κλείνουμε, χαιρετάμε
0: τον Καπτανίκο.
1: Οπότε, Καπτανίκο.
2: Για τελευταία φορά!
0: Δόξα τη Παναγία.
1: Μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβρης που θα τον ξαναχαιρετάω εγώ. Λοιπόν, Καπτανίκο, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα στη θάλασσα. Εγώ πάντως θα πάω. Πιθανά θα έρθω να σε βρω κιόλας. Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Δεν είναι ογκόμενός της.
1: Όχι, δεν είναι ογκόμενός μου. Καπτανίκο, να πλέετε. Να πλέετε καλά, Καπτανίκο, εκεί που είστε και να μας στέλνετε τα φιλιά. Εγώ θα σου πετάξω ένα τελειωμένο μπουκαλάκι ούζου με ένα γράμμα μέσα. Μπα και το πετύχει. Ήμασταν λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη, ήμασταν μαζί σου 7 μήνες. Θα πάμε διακοπές και θα επιστρέψουμε από Σεπτέμβρη. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου
2: και η Κατερίνα Πευτίτση και φυσικά στον ήχο η μοναδική, η ανεπανάληπτη, η πατρός γεννηθέντα, η Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από Σεπτέμβριο με πάρα πολύ περισσότερη ενέργεια.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε ξανά από Σεπτέμβριο.
1: Παιδιά, μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβρης θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
2: Και έπειτα στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη και στις 4 η Φέι Βόκου.
0: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατρίνα Ψύχα.
1: Και παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν θέλω να ξεχνάτε τα weekends που έχουμε στο Mad Radio, γιατί θα συνεχίσουν κανονικότατα και θα έχουμε κάθε Παρασκευή, από κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα έχουμε 8 The Mix with Peter, 9 Coyote, 10 Inspiro, 11 Αντώνη Δημητριάδη, 12 Χούλιο και 1 Tiesto. Weekends λοιπόν ακόμα και το καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, τούτη τη πόλη και όχι μόνο υπέροχη μέρα. Αλλά ένα υπέροχο καλοκαίρι.
0: Φιλά και πολλά, καλό καλοκαίρι.
1: Άιντε τσάω.
2: Φιλούμπες σας.
3: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 εδώ στο Mad Radio 106,2. Χαμός θα γίνει σήμερα. Τελευταία, άντε. Άντε να λέμε καλό καλοκαίρι, σιγά σιγά. Πάμε για Χάντριξ και Golden να ξεκινήσουμε δυνατά. Yeah!

έτσι ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, έχει έρθει η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Εκεί όπου θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν ακόμα πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, από την πρώτη μέρα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές για να σε καθοδηγήσουν, να σε υποστηρίξουν και να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Να ξέρεις ότι υπάρχει το γραφείο σταδιοδρομίας, οι μέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ώστε οι σχολές Δέλτα να δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον, μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αιγαία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις και εσύ περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά το εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr ή τηλεφωνικά 210-3220-360 για να πάρεις όλες τις πληροφορίες.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madradio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madradio 106,2.

0: Love στο Mad Radio 106,2. Το Gameathlon powered by Fanta, η μεγαλύτερη εκθέση τεχνολογίας και video games της χώρας, έρχεται ξανά εδώ 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες, τα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες game developers, στους τελικούς του πανελλήνιου πρωταθλήματος League of Legends θα παρακολουθήσουμε, αλλά και τον νούμερο 1 διαγωνισμό cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers. 11 με 13 Σεπτεμβρίου, Gameathlon powered by Fanta. Εισιτήρια τώρα στο gameathlon.eu και στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας το Mad TV και το Mad Radio 106,2. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μάχη με τις φλόγες για τους πυροσβέστες σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, όπου μένονται ανεξέλεγκτα 4 μέτωπα πυρκαγιάς. Οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ στην Κρήτη δεν μπορούν να πετάξουν εν αέρια μέσα. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελη στο Ρέθυμνο με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά πλωτά μέσα, καθώς ο δρόμος είχε αποκοπεί λόγω της φωτιάς. Έναν άγνωστο άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 38χρονης Σκοτσέζας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, αναζητούν οι αρχές, όπως μετά δίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ύποπτος φέρεται να χρησιμοποίησε το κινητό της γυναίκας για να στέλνει μηνύματα και να καθησυχάζει την οικογένειά της μετά το θάνατό της. Έντονες αντιδράσεις στη Ρόδο από βίντεο στο οποίο διακρίνονται δύο γαϊδουράκια δεμένα στο πίσω μέρος αγροτικού οχήματος την ώρα που αυτό κινείται στο δρόμο. Τα ζώα φαίνεται να ακολουθούν με δυσκολία, να αντιστέκονται στην κίνηση και να δείχνουν εμφανή σημάδια δυσφορίας. Οι Λύκοι επέστρεψαν στην Πελοπόννησο μετά από σχεδόν έναν αιώνα. Η παρουσία τους καταγράφεται επιστημονικά στην περιοχή του Ταΐγετου και επιβεβαιώθηκε μέσω φωτογραφιών από αυτόματες κάμερες, ίχνη, περιπτώματα αλλά και την παράδοση ενός νεκρού ζώου στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα, έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

δυνατόν 6,2. Αν ψάχνεις μια καλή δικαιολογία για να είσαι λίγο πιο διαχειτικός, διαχειτική με το τέρι σου, η επιστήμη μόλις σου έδωσε το λόγο αυτόν. Σύμφωνα με ένα post που κυκλοφορεί και επικαλείται επιστημονικές έρευνες, το να ζουλάτε τα οπίσθια του συντρόφου σας δεν είναι απλά μια παιχνιδιάρικη κίνηση, αλλά διεγείρει την απελευθέρωση ορμονών που μειώνουν το στρες και υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πάρω και μια ποδιά γιατρού για να λέω αυτά τα θέματα, αυτά αποκριάτικα. Η εξήγηση πίσω από αυτό είναι η δύναμη της σωματικής επαφής. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Βόρεια Καρολάινα στο Chapel Hill διαπίστωσαν ότι τα ζευγάρια που αγκαλιάζονται συχνά και δείχνουν σωματική τρυφερότητα τείνουν να έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και υψηλότερα επίπεδα οκυτοκίνης. Ουσιαστικά ο μηχανισμός είναι πάρα πολύ απλός. Μέσα από την ζεστή και ασφαλή σωματική επαφή, ο εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα «Είμαι ασφαλής», έτσι μειώνεται η ένταση.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στους μικρούς αντίπαξους νότια των Παξών βρίσκουμε το Βουτούμι. Ένας προστατευμένος κόλπος με λευκή άμμο και βότσαλα, καταπράσινες πλάγες και νερά τόσο καθαρά, ώστε οι βάρκες μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το βυθό. Τα πεύκα και τα κυπαρίσια φτάνουν κοντά στην ακτή, δημιουργώντας μία εικόνα που συνδυάζει το έντονο πράσινο με το τυρκουάζ του Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τη θάλασσα. Και όταν το καραβάκι πλησιάζει, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το Βουτούμι θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.

0: επιτυχία.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
4: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
3: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
4: Ντρουά.
3: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
5: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
3: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
4: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
3: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
5: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
6: Κυρίες και κύριοι.

το 1969, ο Βασίλης επιστρέφει στην σκηνή. Ο Elvis Presley δίνει την πρώτη του live συναυλία από το 1961, ξεκινώντας μια μνημειώδη σειρά εμφανίσεων 4 εβδομάδων στο International Hotel του Las Vegas. Για αυτά τα shows λέγεται ότι πληρώθηκε το μυθικό για την εποχή, το 1969 έτσι, ποσό του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων. Viva Las Vegas. Και γυρίσαμε στο 1969 απότομα, είδατε, με το βινίλιο αυτό είχαμε πρόβλημα από την αρχή. Ο Βασιλιάς επιστρέφει στην σκηνή και είναι άλλος Βασιλιάς αυτός, είναι υπέροχος. Είναι ο ένας και μοναδικός, ο Bruce Springsteen. Το αφεντικό δηλαδή, δείχνει σε όλους πώς γίνεται. Το 2012 κλείνει την ευρωπαϊκή του περιοδία στο Ολυμπιακό στάδιο του Ελσίνκη στην Φινλανδία και αποφασίζει να τα δώσει κυριολεκτικά όλα. Έδωσε την μεγαλύτερη σε διάρκεια συναυλία της καριέρας του. Έπαιξε ασταμάτητα πάνω στη σκηνή για 4 ώρες και 6 λεπτά. Wow! Και πάμε στο 1999.

με τα σημερινά γενέθλια που μπορεί να είναι μόνο ένα αυτό που έχει πραγματικά σημασία στη δική μου καρδιά. Το 1963 γεννιέται ο Norman Cook, ο τεράστιος Βρετανός παραγωγός και DJ που κατάφερε να γράψει ιστορία με ό,τι όνομα και αν χρησιμοποίησε. Αρχικά έκανε νούμερο ένα επιτυχίες με τους House Martins, μετά με τους Beats International. Έκανε μεγάλο χαμό με τους Freak Power και φυσικά κατέκτησε τον πλανήτη ως ο απόλυτος Fatboy Slim. Χρόνια πολλά, εδώ ακούμε το Praise You στο Mad Radio.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα. Άνηση η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, συνεχίσαν να ζουπηρώσει στην Πάρο και 112 στην Αχαΐα. Την ίδια ώρα οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα, κάνοντας σχεδόν αδύνατο το έργο της κατάσβεσης. Ζήτω η Ισπανία, όχι στο Μαρόκο. Πάνω από 40.000 μετανάστες από τη χώρα της Βόρειας Αφρικής έχουν κάνει απόβαση στη Θέουτα. Μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε πολίτες και μετανάστες. Στέλνει στρατό ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσε. Τουλάχιστον 18 οι νεκροί. Συνεχίζεται το θρίλερ με την νεκρή Σκοτσέζα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Κλειδί το ζευγάρι των Αμερικανών που τη φιλοξένησαν στη χώρα μας. Λίγες ημέρες πριν η Elizabeth Jane Ross βρεθεί νεκρή. Άγνωστη αιτία θανάτου, καθώς η 38χρονη δεν φέρει κανένα τραύμα. Ο Σταύρος Φλόρος περπατά για πρώτη φορά. Δύο μήνες μετά από το σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor, ο νεαρός ανέβασε το βίντεο στα social media προκαλώντας συγκίνηση με τη δύναμη της ψυχής που επιδεικνύει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Πώς λέγεται το γιαούρτι με χέρια και πόδια? Γιαούρτι με μέλι. Hot days, cold jokes. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες golf, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Radio για τον 6,2. Αλήθεια τώρα, η K-pop κατακτά την Αθήνα απευθείας από το Λονδίνο. Το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται Σάββατο 5 και 3η 8 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, των Blackpink, των Stray Kids, των Twice. Εννοείται ότι έχουμε Hendrix, the K-pop Demon Hunter. Εννοείται ότι θα γίνει μεγάλος χαμός. Τώρα τα εισιτήριά σου στο more.com να προλάβεις. Με χορηγούς επικοινωνίας στο MAD TV και το MAD Radio 106,2.

0: Samad Radio 106,2. Δεν χρειάζονται άμπρα κατάμπρα για την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά να βάλεις σωστά θεμέλια, να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις στην σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή σε ανώτερες σχολές Δέλτα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επίσης, θα σου πω ότι όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα έχεις δίπλα σου το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας για να σε στηρίξουν μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Η ιστορία ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε περιμένουν τηλεφωνικά στο 210-32-2360 ή στο site www.delta360.gr.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα,
3: ναι.
2: Έφαγα,
3: ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Η ώρα είναι 12.
5: Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Πω, ρε παιδιά, πότε πέρασε. Πότε πέρασαν 3 ώρες, πότε πέρασε η σεζόν.

91,2. Μεσημεράκι πλέον Παρασκευής. Για καλό καλοκαίρι είμαστε, αλλά οργανώνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού όλα αυτά τα όμορφα που θα γίνουν. Καλά, το καλοκαίρι εννοείται, αλλά και το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό θα σας μιλήσω για το Gameathlon Powered by Fanta, την μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας. 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Τα Πανελληνία Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers. Τους τελικούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος League of Legends, το νούμερο 1 διαγωνισμό cosplay, τουρνουά και αγαπημένους influencers θα συναντήσουμε εκεί μεταξύ άλλων στο Gameathlon Powered by Fanta 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο gameathlon.eu αλλά και στο more.com, χορηγή επικοινωνίας, το Mad TV και το Mad Radio 106,2. Καλά, θα είμαστε εκεί, δεν το χάνουμε το συγκεκριμένο. Νομίζω γενικά τα Gameathlon δεν τα χάνουμε καμία χρονιά. Τώρα Joe, End of Beginning. Έλα, κάνε μια βουτιά και για μένα. Εδώ είμαι στο Mad Radio 106,2.

Όπως νομίζεις, αρκεί να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Να σου πω ότι στις ανώτερες σχολές δέλτα θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Μάλιστα, όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα έχεις δίπλα στο ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών το γραφείο σταδιοδρομίας για να σε στηρίξει μέχρι και την ένταξη στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Δημιούργησαν την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας της χώρας. Μπορείς και εσύ τώρα να κλείσεις.

σε μία από τις τέσσερις περιοχές στην Αττική, σε σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και θα ξεκινήσει να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. www.delta360.gr ή τηλεφωνικά 210-32-20-360. Πάμε για Love Me Not τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: But it's okay. Είναι το τραγούδι «Είμαι στην ξαπλώστρα και θέλω άλλο ένα μοχίτο, παρακαλώ». Και κάποιος θα μου βάλει αντιλιακό στην πλάτη για να μην καώ. Αυτό είναι το τραγούδι, αυτό που ακούς εδώ στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνο στο μικρόφωνο. Μισή ώριτσα ακόμα έχουμε, μισή ώριτσα ακόμα και μετά θα κάνουμε τις βουτιές μας. Επιστρέφοντας το Σεπτέμβριο, να ξέρεις ότι έχουμε K-Pop Fever στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο more.com. Χαμός θα γίνει, έτσι. Φαντασμαγορικό υπερθέαμα. Live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολύ πολύ ακόμα. Φυσικά χορηγός επικοινωνίας στο MAD TV και το MAD Radio 106,2. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνδεξης του newsbomb.gr. Σε λίγο έρχονται Another 54 Ultra αλλά και η αναβίση εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η μάχη με τα πύρνα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα. Άνηση η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, συνεχίσαν να ζουπηρώσει την Πάρο και 112 στην Αχαΐα. Την ίδια ώρα οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα, κάνοντας σχεδόν αδύνατο το έργο της κατάσβεσης. Ζήτω η Ισπανία, όχι στο Μαρόκο. Πάνω από 40.000 μετανάστες από τη χώρα της Βόρειας Αφρικής έχουν κάνει απόβαση στη Θέουτα. Μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε πολίτες και μετανάστες. Στέλνει στρατό ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσε. Τουλάχιστον 18 οι νεκροί. Συνεχίζεται το θρίλερ με την νεκρή Σκοτσέζα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Κλειδί το ζευγάρι των Αμερικανών που τη φιλοξένησαν στη χώρα μας. Λίγες ημέρες πριν η Elizabeth Jane Ross βρεθεί νεκρή. Άγνωστη αιτία θανάτου, καθώς η 38χρονη δεν φέρει κανένα τραύμα. Ο Σταύρος Φλόρος περπατάει για πρώτη φορά. Δύο μήνες μετά από το σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor, ο νεαρός ανέβασε το βίντεο στα social media προκαλώντας συγκίνηση με τη δύναμη της ψυχής που επιδεικνύει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

αρέσει πολύ, όπως μας αρέσουν και τα ψυχρά ανέκδοτα. Ξέρετε, εκείνα που θα μας δροσίσουν. Γιατί το MAD φέτος το καλοκαίρι φέρνει ψυχρό μέτωπο με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου να γίνεται John Cool και να αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes. Καθημερινά ακούω το κρύο αστείο της ημέρας στο MAD Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του MAD. Γιατί όταν έχουμε hot days, έχουμε και cold jokes. Εννοείται, περιμένουμε και τα δικά σας τα κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχουμε.

0: Radio 106,2 που παίζει περισσότερη μουσική.
1: Σας ευχόμαστε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Τα ξαναλέμε τον Σεπτέμβριο.
2: Mad Radio 106,2.
3: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, ο Μυλοπόταμος είναι το σημείο όπου το βουνό συναντά το Αιγαίο. Κατά πράσινες πλαγιές, λευκά βότσαλα και τυρκουάζ νερά δημιουργούν ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από την κλασική εικόνα των ελληνικών νησιών. Ένας μεγάλος φυσικός βράχος χωρίζει την ακτή στα δύο. Ένα πέρασμα μέσα στο βράχο ενώνει τις δύο πλευρές της παραλίας και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο της. Πήλιος σημαίνει βουνό και θάλασσα μαζί. Και ο Μυλοπόταμος είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη. Save your summer. Mad Radio 106,2.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
12: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και στο ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Και έτσι για τελευταία εκπομπή της χρονιάς ξεκινάω με καλησπέρα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και Ματ Μεσημεράκι ακούτε. Τι ωραία, τι καλά, σήμερα είναι ο Παρασκευή και θέλω να σας ανακοινώσω ότι σήμερα χαιρετιόμαστε για καλοκαίρι. Μέχρι να χαιρετηθούμε όμως πάμε να ξεκινήσουμε με ωραία μουσική.
1: Ματ Radio 106,2.

Νταράκια μου, είναι και ο μήνας σας. Καλή επιτυχία. Θα βιώσετε αύξηση αυτοπεποίθησης, επαγγελματικές και συναισθηματικές προτάσεις. Οι τοξόντες θα έχετε γρήγορες εξελίξεις, ευκαιρίες για ταξίδια, σπουδές και οικονομικές λύσεις. Και οι ζυγοί θα βρουν ισορροπία, αισιοδοξία, επαγγελματική άνοδο και θετικές εξελίξεις στα συναισθηματικά. Μιλάμε, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο θετική αυτή τη στιγμή από ό,τι είμαι, έτσι.

0: Εδώ είμαστε και αφού χορέψαμε, τώρα θα σας πω ένα beauty tip που κάνουν και αυτές οι πρωινές και ζηλεύω και θα σας το δώσω και εγώ. Λοιπόν, είναι ένα προϊόν από τη Wet n Wild που λέγεται Chameleon Multi Chrome Highlighter και είναι αυτό που είναι σε μορφή πούδρας με πολλές αποχρώσεις και υπερανακλαστικά χρώματα για να φωτίσουν και να δώσουν χρώμα σε όλο το πρόσωπο. Και αν είσαι καλεσμένη σε γάμο, καλεσμένη σε βάφτιση, απλά θες να κάνεις εντύπωση εκεί στον πιτσόμπαρο, κρατώντας το ποτό σου και να πέφτει το ηλιοβασίλεμα πάνω ψηλά στο μάγουλο. Εκεί δεν βάζουμε το highlighter, εκεί νομίζω το βάζουμε. Τότε θέλεις αυτό ακριβώς το highlighter από Wet n Wild. Μπορείτε να το βρείτε σε καταστήματα καλλυντικών σε όλη τη χώρα και σε φαρμακεία, καθώς επίσης και στην επίσημη στο σελίδα www.skourascosmetics.gr. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται η μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα. Άνηση η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, συνεχίσαν να ζωπηρώσει την Πάρο και 112 στην Αχαΐα. Την ίδια ώρα οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα, κάνοντας σχεδόν αδύνατο το έργο της κατάσβεσης. Ζήτω η Ισπανία, όχι στο Μαρόκο. Πάνω από 40.000 μετανάστες από τη χώρα της Βόρειας Αφρικής έχουν κάνει απόβαση στη Θέουτα. Μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε πολίτες και μετανάστες. Στέλνει στρατό ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσε. Τουλάχιστον 18 οι νεκροί. Συνεχίζεται το θρίλερ με την νεκρή Σκοτσέζα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Κλειδί το ζευγάρι των Αμερικανών που τη φιλοξένησαν στη χώρα μας. Λίγες ημέρες πριν η Elizabeth Jane Ross βρεθεί νεκρή. Άγνωστη αιτία θανάτου, καθώς η 38χρονη δεν φέρει κανένα τραύμα. Ο Σταύρος Φλόρος περπατάει για πρώτη φορά. Δύο μήνες μετά από το σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor, ο νεαρός ανέβασε το βίντεο στα social media προκαλώντας συγκίνηση με τη δύναμη της ψυχής που επιδεικνύει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Πώς λέγεται το γιαούρτι με χέρια και πόδια? Γιαούρτι με μέλι. Hot days, cold jokes. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι!
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: MAD Radio. VMA

Σου είπα για μία έρευνα που διάβασα ότι ο μέσος άντρας κρύβεται στην τουαλέτα για 7 ώρες ολόκληρο το χρόνο αναζητώντας λίγη ησυχία και ηρεμία. Υπάρχει και αυτό. Μία έρευνα της Pebble Gray υποστηρίζει ότι πολλοί άντρες αντιμετωπίζουν τον μπάνιο σε ένα ήσυχο χώρο απομόνωσης και χαλάρωσης, όχι απλώς ως ένα λειτουργικό χώρο του σπιτιού. Και με βάση απαντήσεις περίπου 1000 συμμετεχόντων, η μελέτη εκτιμά ότι αυτή η συνήθεια αντιστοιχεί συνολικά σε περίπου 7 ώρες το χρόνο που αφιερώνονται στην αναζήτηση λίγης ηρεμία. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, που χρειάζεσαι εσύ ηρεμία, που είναι απ' έξω η γυναίκα με τα παιδιά, χτυπιέται σε κουζίνες, σε μπάνια, σε πατώματα, στο σαλόν. Να παίξει, να κάνει, να ράνει, να βοηθήσει και τέτοια. Και πάντα ψάχνουμε τον μπαμπά. Θα πω και εγώ τα προσωπικά μου εδώ. Είναι βαριά η κατάσταση. Δεν είναι απλό. Θα πάθετε τίποτα μωρέ τόσες ώρες στην τουαλέτα. Έχει και υγρασία εκεί μέσα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
4: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνουμε λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά.
3: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
3: Σόα.
2: Σόα ή σόα, είπε.
3: Σόα με σόα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και γεια σας! Είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και ακούτε Mad Μεσημεράκι. Στείλτε μου στο 6936-646-656 που θα πάτε διακοπές και πότε φεύγετε. Γιατί εμένα η Κάσος μου με περιμένει. Αν υπομονώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Mad Radio 106,2.

Η K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και 3 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμη. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits, το 100X, The K-Pop Demon Hunters, BTS, Blackpink, Rosé, Twice, Stray Kids και ATEEZ, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-Pop από την αρχή μέχρι το τέλος. K-Pop Fever λοιπόν, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com, χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.

τώρα θα σας διαβάσω μια περίεργη ιστορία, όπου δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς έγινε αυτό. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Άντρας, λέει, προσποιούνταν ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και πήγε με πάνω από 40 άντρες. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε, πώς τους έπεισε. Μία υπόθεση πλαστοπροσωπίας έγινε viral όταν αποκαλύφθηκε ότι ένας νεαρός άνδρας κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες ανθρώπους προσποιούμενος ότι ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και επειδή βλέπω τη φωτογραφία του, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μοιάζουν πολύ. Αλλά το πιο παράξενο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο απατεώνας φέρεται να το έκανε με σκοπό να συνάψει ερωτικές σχέσεις. Σύμφωνα με τις έρευνες, τουλάχιστον 48 άτομα συμφώνησαν να συναντηθούν μαζί του, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για τον διάσωμο Πορτογάλο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή ότι άφησε τώρα αυτός τους αγώνες, την προπόνηση, τα τέσσερα παιδιά, την Τζορτζίνα και ήρθε να σε συναντήσει. Δηλαδή κάπου. Βάλε ρε παιδί μου να δουλέψει και η λογική σου. Όχι, τίποτα, όλα εγώ

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δραματικές ώρες από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Διαθαλάσσεις εκένωσαν το χωριό Άγιος Βασίλειος οι κάτοικοι, με μηνύματα 112 έχουν εκενωθεί πολλοί οικισμοί. Επικίνδυνα μέτωπα με τις φλόγες Αργολίδα και Αχαΐα. Χάος στην Ισπανική πόλη Θέουτα από τη μαζική είσοδο μεταναστών, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων, περίπου 49.000 κατάφεραν να περάσουν στην περιοχή μέσα σε μόλις 24 ώρες, παρακάμπτοντας το φράχτη που χωρίζει την Ισπανική επικράτεια από το Μαρόκο. Σε ισχύ μέχρι 7 το απόγευμα, το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα, μεγάλη ταλαιπωρία της εκδρομής που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα με πλοίο με προορισμό νησιά του Αιγαίου. Περίπου 700.000 ευρώ σε μετρητά ξεβράστηκαν σε παραλία της Κελίας. Τα χρήματα ήταν σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων μέσα σε σακούλα στιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αύγουστος έχει τον δικό του ήχο. Παραλίες, ηλιοβασιλέματα, βόλτες και κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεγαλύτερα ονόματα της dance μουσικής μαζί με τις πιο καυτές καλοκαιρινές επιτυχίες. Τιέστο, Αντώνης Δημητριάδης, Κογιότ, Πέτρος Τριανταφύλου, Inspiro, Κούλιο και Δημήτρη Βέγγας and Like Mike. Το μεγαλύτερο αυγουστιάτικο πάρτι είναι εδώ. Mad Radio 106,2.
2: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας, στο Ελληνικό.

0: more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Θέλω τα ωραία μου, θέλω τα ελληνικά μου τα νησιά. Πάμε στη Σύρο γιατί έχει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, το Άνιμα Σύρος, το οποίο επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Μάθετε περισσότερα στο animasiros.gr και η χορηγή επικοινωνίας είναι το Mad Radio 106,2 και το Mad TV.

0: Mad Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Λίγα χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου, ο Άγιος Προκόπιος είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες των Κυκλάδων. Μία μεγάλη αμμουδιά με χοντρή χρυσαφένια άμμο και καθαρά γαλαζοπράσινα νερά, προστατευμένη σε μεγάλο βαθμό από τους δυνατούς βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Η μία πλευρά της είναι οργανωμένη και γεμάτη καλοκαιρινή ζωή, ενώ σε άλλα σημεία μπορείς να βρεις περισσότερο ελεύθερο χώρο και ηρεμία. Μία παραλία που συνδυάζει το κυκλαδίτικο τοπίο με όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολόκληρη ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days. Cold jokes. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
0: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα και για φέτος, για το καλοκαίρι μας, γιατί κάπως έτσι ξεκινάμε και εμείς τις διακοπές μας. Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαι εδώ στο ΜΑΤ μεσημεράκι. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: ΜΑΤ Radio 106.

προσεστούμε, ρε παιδιά, το έχουμε ανάγκη. Αυτό το καλοκαίρι το ΜΑΤ φέρνει ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο ΜΑΤ Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του ΜΑΤ. Hot days, cold jokes. Εννοείται περιμένουμε και τα δικά σας. Τα πιο κρύα αστεία που έχετε, θέλω στο Viber μας ή στα social μας.

0: δεν είναι ώρα να ενημερωθούμε? Πάμε στο newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δραματικές ώρες από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Διαθαλάσσεις εκένωσαν το χωριό Άγιος Βασίλειος οι κάτοικοι, με μηνύματα 112 έχουν εκενωθεί πολλοί οικισμοί. Επικίνδυνα μέτωπα με τις φλόγες σε Αργολίδα και Αχαΐα. Χάος στην Ισπανική πόλη Θέουτα από τη μαζική είσοδο μεταναστών, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων, περίπου 49.000 κατάφεραν να περάσουν στην περιοχή μέσα σε μόλις 24 ώρες, παρακάμπτοντας το φράχτη που χωρίζει την Ισπανική επικράτεια από το Μαρόκο. Σε ισχύ μέχρι 7 το απόγευμα, το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφή. Μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκδρομείς που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα με πλοίο με προορισμό νησιά του Αιγαίου. Περίπου 700.000 ευρώ σε μετρητά ξεβράστηκαν σε παραλία της Κελίας. Τα χρήματα ήταν σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων μέσα σε σακούλα στιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρονιά Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Animasiros.gr.
6: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Γλυκουλάκια μου, που θα έλεγε και η Φέη. Εντάξει, ήρθε η Φέη, την υποδεχτήκαμε, την χαρήκαμε. Έχουν έρθει και κάτι πίτσες τώρα, γιατί τρώμε όλοι μαζί για να χαρούμε για το τέλος της σεζόν και την αρχή του καλοκαιριού. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που τελειώνει αυτή η σεζόν, γιατί ήμουνα και στο MAD 10 χρόνια πριν και από εδώ ξεκίνησα το ραδιόφωνο. Και φέτος επέστρεψα μετά από 10 χρόνια ακριβώς. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη χρονιά. Έμαθα πάρα πολλά, πέρασα πολύ ωραία. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους εδώ που με αγκαλιάσανε, με υποδεχτήκανε, με αγαπήσανε, με πρίξανε κάποιοι, θα πω. Θέλω να ευχηθώ σε όλους ένα υπέροχο καλοκαίρι. Θέλω να σας πω να περάσετε φανταστικά, να ξεκουραστείτε, να μαυρίσετε, να μπανιαριστείτε, να κάνετε ό,τι εσάς σας κάνει ευτυχισμένους και χαρούμενους. Έχουμε ραντεβού, από όσο ξέρω, αν δεν αλλάξει κάτι, 7 Σεπτέμβρη. Οπότε τότε θα τα ξαναπούμε εδώ στο ΜΑΤ Μεσημεράκι. Μέχρι τότε να σου πω ότι το ΜΑΤ Μεσημεράκι τελείωσε και Αντιγόνη Βιντιάδη is out.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας, ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε, τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο. Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
9: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Οπότε
3: χωρία. Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια στρουμφάκια. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Το τελευταίο hello, hello, είμαι η Faye Voku. Τη σεζόν λέμε σήμερα. Σήμερα και καμία. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Όμως έχουμε 2 ώρες μπροστά μας μουσικής δροσιάς και πολλών ακόμα που έχω να σας πω και να σας βάλω να ακούσετε εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Το 6,2.

0: Show Me Love. Εδώ δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Επικρατεί μία διάθεση παιχνιδιάρικη. Έχουν βγει πίτσες, έχουν βγει τα drinks, έχουν βγει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Θέλω να πω για το Gameathlon, αφού έχουμε παιχνιδιάρικη διάθεση. Μπορώ. Θα το πω γρήγορα. Gameathlon powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. Χορηγή επικοινωνία, Mad Radio 106,2 και Mad TV. Έλα, για πες τώρα.
1: Έχω πιει κάτι φάντες τώρα και έχω φουσκώσει.
0: Μα. Φάντα βρήκε να πιει κι εσύ.
1: Ναι, ταιριάζει πάρα πολύ με την πίτσα που έφαγα.
0: Α, τι γεύση είχε.
1: Η φάντα ή η πίτσα.
0: Η πίτσα.
1: Η πίτσα είχε, τα πάντα όλα είχε.
0: Έλα,
1: εγώ
0: πες.
1: Τρώω πίτσα με ανανά. Είμαι από αυτούς.
0: Ο Χριστός.
1: Δεν μου ξαναμιλάς.
0: Στην Ιταλία έχεις πάει?
1: Έχω πάει, δεν τόλμησα να ζητήσω πίτσα με ανανά.
0: Πίτσα έφαγες?
1: Ναι.
0: Και τρως και εδώ?
1: Έλα, εντάξει, ήταν έπεσε στην παγίδα.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δραματικές ώρες από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Διαθαλάσσεις εκένωσαν το χωριό Άγιος Βασίλειος οι κάτοικοι, με μηνύματα 112 έχουν εκενωθεί πολλοί οικισμοί. Επικίνδυνα μέτωπα με τις φλόγες σε Αργολίδα και Αχαΐα. Χάος στην ισπανική πόλη Θέουτα από τη μαζική είσοδο μεταναστών, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων, περίπου 49.000 κατάφεραν να περάσουν στην περιοχή μέσα σε μόλις 24 ώρες, παρακάμπτοντας το φράχτη που χωρίζει την ισπανική επικράτεια από το Μαρόκο. Σε ισχύ μέχρι σε 7 το απόγευμα, το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα, μεγάλη ταλαιπωρία τους εκδρομείς που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα με πλοίο με προορισμό νησιά του Αιγαίου. Περίπου 700.000 ευρώ σε μετρητά ξεβράστηκαν σε παραλία της Κελίας. Τα χρήματα ήταν σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων μέσα σε σακούλα στιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία, γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 11 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Εμείς εδώ στο Mad Radio 106,2 την πήραμε την εκπομπή, πάει, την κλέψαμε.
1: Εσύ έχεις βάλει και τα αυτιά της.
0: Έβαλα και τα αυτιά.
1: Κανονική φέιβο.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι ακούτε αυτό το υπέροχο πλάσμα που συνήθως είναι καταπιεσμένο πλάσμα, αλλά τώρα είναι όλο δικό σου το στούντιο, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι η Κατερίνα του Πέτρου.
1: Είμαι η Κατερίνα του Πέτρου. Η Πέτρενα.
0: Η Πέτρενα. Κατερίνα Ψύχα, λοιπόν, από το Mad Drive και νωρίτερα τώρα.
1: Και Γιάννης Τουμπάνος, εξαιρετικός Γιάννης Τουμπάνος, 10 με 1, με αυτά τα εξαιρετικά τα οποία λέει, τα οποία ανεβάζει, δηλαδή είναι πρότυπο, το αγόρι πρότυπο.
0: Έλα, κοκκινίζω τώρα. Δεν είναι ότι έχουμε πιει και 2-3-5 κρασάκια. Είναι τελευταία μέρα σήμερα.
1: Είναι τελευταία μέρα. Εντάξει, θα πεθάνουμε, θα φύγουμε για πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Θα ξαναέρθουμε εσείς συντονισμένοι εδώ, γιατί θα έρθουμε Δημήτρη.
0: Δημήτρελη. Πίνουμε τα ποτάκια μας, περνάμε πολύ πολύ ωραία. Σήμερα η Φέη εντωμεταξύ μόλις πάρει χαμπάρι ότι τις έχουμε κλέψει.
1: Τα έχει τρέχοντας.
0: Κονσόλα, μικρόφωνα και
1: αυτιά.
0: Και αυτιά, φοράω τα αυτιά της Φέης. Πω, εντάξει, καταπληκτικό. Βγάζω φωτογραφία.
1: Αχ, τη βλέπω και έρχεται αλόφρον. Τρέχει. Α, δεν μπαίνει.
0: Έλα, κορίτσι μου, έλα μέσα στο στούντιο. Έλα που κάνεις εκπομπή.
1: Ένα ποτηράκι με πάγο κρατάει σκέτο. Θα το πει.
0: Να
1: το
0: ήρθε. Τη πήραμε το. Έλα. Έλα μέσα. Έλα, μην τρέπεσαι. Έλα μέσα.
1: Για σένα, λέμε.
0: Έλα, κάνουμε την εκπομπή σου. Ήθελες κάτι να πεις. Ναι, πες μου, τι θέλεις να πω.
2: Κάνε αναφορά Eurobank.
0: Eurobank. Ποια είναι.
2: Eurobank είναι.
1: Το Traveler. Ο Traveler.
2: Εδώ. Eurobank θα κάνεις αυτήν.
0: Αυτή.
2: Την Τρίτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, διαβάζω.
1: Ναι, διάβαζε.
0: Ό,τι τύπος Traveler κι αν είσαι, μία είναι η κάρτα για εσένα. Travelers Prepaid από την Eurobank. Τη βγάζεις εύκολα και δωρεάν από το Eurobank Mobile Application και κάνεις αγορές σε ξένο νόμισμα στο εξωτερικό ή online με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Και αν είσαι από 18 έως 28 ετών, μπορείς να πάρεις μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο.
1: 7.000 ευρώ. 7.000 ευρώ είναι η αξία του ταξιδιού. Εμείς δεν μπορούμε, αλλά εσείς μπορείτε.
0: Γιατί δεν μπορούμε κι εμείς, συγγνώμη. Έλα.
1: Θα μας αφήκουν, ναι.
0: Μια νέα Travelers Prepaid κάρτα θα εκδώσουμε, τόσο απλά.
1: Τόσο απλά, σωστά.
0: Βέβαια, ξέρεις. Εμένα με κόβει το 18-28 γιατί είμαι 29. Εσύ μπορείς.
1: Μέσα είμαι.
0: Εσύ 18-28 μπορείς. Θα χρειαστεί λοιπόν να εκδώσεις μια νέα Travelers Prepaid, να τη φορτίσεις μόνο με 50 ευρώ. Από 50 και πάνω. Και μέχρι 31 Αυγούστου προλαβαίνεις.
1: Τέλεια.
0: Και καλό ταξίδι, καλές διακοπές.
1: Τι

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Λοιπόν, θέλω να κάνω τώρα την αναφορά για να σπουδάσεις λογιστική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να προετοιμαστείς για τη νέα εποχή του επαγγέλματος. Το πτυχίο συνδυάζει λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές δεξιότητες. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26 και μάθε περισσότερα στο EUCAC.CY. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας βάλω να ακούσετε το hit του καλοκαιριού. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε ότι είναι αυτό εδώ. Για πάμε. Πού το.

0: SK. Okay, I'm ready. I'm right where I'm meant to be.
1: Ε, 30 φίλου κανόνισε από Σεπτέμβριο να παίζει hot current αυτό.
2: Mad Radio 106,2. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη Νότια Κρήτη, η παραλία της Πρέβελης είναι το σημείο που ένας ποταμός συναντά το Λιβικό Πέλαγος. Κατά μήκος του ποταμού, απλώνεται ένα εντυπωσιακό φοινικό δάσος, δημιουργώντας ένα τοπίο που μοιάζει περισσότερο εξωτικό παρά μεσογειακό. Γλυκό νερό, θάλασσα, φοίνικες και απότομα βράχια συνυπάρχουν σε μία από τις πιο ξεχωριστές παραλίες της Κρήτης. Πρέβελη, εκεί όπου το ποτάμι βρίσκεται τη θάλασσα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Πώς λέγεται το γιαούρτι με χέρια και πόδια? Γιαούρτι με μέλι. Hot days. Cold jokes.
2: Summer sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear trend είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαστε και πάλι. Facebook στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα, μία και τελευταία τη σεζόν. Ραντεβού από Σεπτέμβρη, αυτά τα λέμε. Εδώ πέρα είμαστε ένα παρεάκι όλοι τσουζάμεν. Πείτε γεια, παιδιά.
4: Άλλε τσουζάμεν, αυτό yeah. είναι άλλο πράγμα.
2: Άλλε τσουζάμεν, αυτό ταιριάζει με τον Good και Nook, κατάλαβε. Σε προετοιμάζω, Πέτρο. Γεια, σου,

στα MAD, VMA. Δεν πειράζει, του χρόνου, του χρόνου. Του χρόνου. Όμως, θέλω να σου πω τώρα εσένα που μ' ακούς και νομίζεις ότι το Σεπτέμβριο θα γυρίσεις στην Αθήνα και όλα θα είναι σκυθροπά, θα είναι βαριά και άχρωμα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί μόλις έρθεις θα ξαναφύγεις. Πού θα πας? Στη Σύρο φυσικά. Το Άνιμα Σύρος Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων επιστρέφει για 19η χρονιά. Φυσικά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από τις 21 έως 27 Σεπτεμβρίου του 2026, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαγωνιστικά τμήματα, αφιερώματα. Φέτος η κύρια θεματική της διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Οπότε σκέψου τώρα, κάντο εικόνα, έχεις γυρίσει Αθήνα και πάνω που είσαι στην κατάθλα, τσακ, πετάγεσαι μέχρι τη Σύρο 21 με 27 Σεπτεμβρίου και παίρνεις μία δόση πολύ καλή διασκεδαστική, γιατί Άνιμα Σύρος είναι αυτό. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο animasiros.gr. Φυσικά χορηγή επικοινωνίας είναι το MAD Radio 106,2 και το MAD TV.

0: Έλα τώρα πες αλήθεια, δεν σε ταξιδεύει αυτό το τραγούδι? Σε βλέπω, είσαι πυγμένος εκεί από... συγγνώμη, λέω.
1: Έχουμε δουλειά εδώ, μην μας ενοχλείς.
0: Σας ενοχλώ. Ναι, αλλά συγγνώμη που σας ενοχλώ. Στην εκπομπή μου, με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να... εκ παραδρομής, είδα φως και μπήκα. Τελευταία φορά που συμβαίνει, σας τορκίζομαι. Αλλά, για φέτος, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι από τη μεταμόρφωση μέχρι τον Άι Γιάννη Ρέντι έχει τραγική κίνηση. Μην πάτε. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης δεν καταλαβαίνω αυτό το λεξοτανίλ που χρειάζεται. Επίσης το Μαρούσι βλέπω ότι έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται στην Αττική Οδό, έτσι. Ένα ταβόρ, να το πω. Ένα Ζάναξ. Τι είναι αυτά, φάρμακα είναι αυτά. Δεν τα παίρνουμε εμείς. Αλλά είναι, τα δίνουν με ιατρική, γι' αυτό λέω ότι είναι κόκκινη γραμμή στην κίνηση, σαν τα φάρμακα αυτά που αναφέρω, κατάλαβες. Ωστόσο όμως, για να στο κάνω λίγο πιο light το όλο θέμα, θέλω να σου πω ότι η K-pop κατακτά την Αθήνα. Ναι, πιο light από αυτό δεν γίνεται, τώρα σου φύγαν όλα τα νεύρα. Απευθείας από το Λονδίνο δε. Το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις. K-pop Fever.

Ερμέ, Χάντριξ, Blackpink, Ροζέ, Twice, Stray Kids και Ατίζ. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Χορηγεί επικοινωνία στο MAD TV και το MAD Radio 106,2.

Αυτό το κομμάτι, πότε βγήκε αυτό το κομμάτι? Το 2003 ήτανε, 13, το 12. Δεν ξέρεις, δεν θυμάσαι? Κάνε ένα γρήγορο search ρε εσύ του μπάνε να με βοηθήσεις. Κάνε ένα γρήγορο search.

Λοιπόν, όχι, όχι, όχι, αγάπη μου, όχι, αγάπη μου, γιατί εμείς μιλάμε για αυτό εδώ. Αυτό. Αυτό. Όχι, όχι, είναι DJ Ρο. Ναι, και. Για βρες το, για να μην...

0: 2004 λοιπόν, αυτό το κομμάτι που είναι η original εκδοχή αυτού που μόλις ακούσαμε, κυριαρχούσε στα dance floors παντού. Χαμός γινόταν στα ραδιόφωνα. Θυμάσαι, το παίζαμε τότε, Πέτρο. Τότε ήσουν ανηπιαγωγείο, ναι. Κι εγώ από διηγήσεις. Ο Μέγκα θυμάται. Αυτή είναι λοιπόν η original εκδοχή από το κομμάτι που μόλις ακούσαμε από Playman και Damiano, Naked. DJ Ro είναι το original Naked. Και η αρχική λούπα που χρησιμοποιεί το κομμάτι κατά τη διάρκεια του ανήκει στον Gazebo. Love in your eyes, ψάξ το, θα σ' αρέσει. Εμείς τώρα συνδεόμαστε με την αίθουσα του newsbomb.gr και ναι, ευχόμαστε τα πράγματα στα μέτωπα των πυρκαγιών να έχουν καλύτερη εικόνα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα στο ποικίλο όρο στην περιφερειακή Εγάλεο και μήνυμα 112 για εκένωση, εστάλεις στους οικισμούς, άνω δάσος και αφέα στο Χαϊδάρι. Πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, δραματικές διασώσεις διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, καμένα σπίτια και σοβαρές καταστροφές στην Ξηρονομή, μηνύματα 112 για εκένωση σε πολλούς οικισμούς. Αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο, φωτιές σε Αργολίδα, Κομπότη Άρτας και Αχαΐα. Εκρηκτική η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας, στα σύνορα με το Μαρόκο, καθώς περισσότεροι από 40.000 μετανάστες εισήλθαν στην πόλη μέσα σε 24 ώρες, παρακάμπτοντας το συνοριακό φράχτη. Το στρατό έχει καλέσει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ενώ η τοπική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης. Οι εικόνες του Justin Trudeau να απλώνει αντιλιακό στο στήθος της συντρόφου του Katy Perry πάνω σε θαλαμιγό στην Νότια Γαλλία έγιναν viral, ενώ ακολούθησαν στιγμιότυπα με το ζευγάρι να απολαμβάνει το ποτό του σε πολυσύχναστη παραλία του Σεντροπέ. Δείτε όλες τις στο newsbomb.gr, νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο Αύγουστος έχει τον δικό του ήχο. Παραλίες, ηλιοβασιλέματα, βόλτες και κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεγαλύτερα ονόματα της dance μουσικής μαζί με τις πιο καυτές καλοκαιρινές επιτυχίες. Τιέστο, Αντώνης Δημητριάδης, Κογιότ, Πέτρος Τριανταφύλου, Inspiro, Φούλιο και η Δημήτρη Βέγγας and Like Mike. Το μεγαλύτερο αυγουστιάτικο πάρτι είναι εδώ. Mad Radio 106,2.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι

0: Εμείς δεν πληρωνόμαστε ανθυγιεινά, ε. Δεν είναι ανθυγιεινό, ε.
1: Εμείς πληρωνόμαστε ανθυγιεινά.
0: Από, είσαι από ποιον?
1: Γιατί σε ακούμε κάθε μέρα.
0: Μαμά, ακού τι μου λένε, μαμά.
1: Κατάσταση αυτή.
0: Μαμά, ακού τι μου λένε. Τι μ' ακούνε κάθε μέρα και πληρώνουν τα ανθυγιεινά.
1: Η καλή version, η ναι. καλή version είναι στον αέρα. Ναι. Εμείς το θέλουμε το ανθυγιεινό. Που σε ακούμε εκτός αέρα.
0: Το εσύ κατάλαβες τι είπε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Δεν ούτε εσύ κατάλαβες. Εντάξει, ναι, αλλά επειδή έχει ο Πέτρος εδώ μία θέση, ναι,
1: μετά,
0: δεν
1: μετά,
0: μπορούμε να τον βγάλουμε. Τι να σου εξηγηθώ έξι μετά. Τι να πω.
1: Θα
0: μου πάρει συνέντευξη σαν τον Desmond Child. Θα μου την πάρει όμως στα αγγλικά. Στα αγγλικά θα με ρωτήσεις. Στα αγγλικά, αλλιώς δεν απαντάω. Οκ. Α, έχω και τηλέφωνο. Λοιπόν, για κάτσε γιατί κάποιος με παίρνει.

0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει εδώ στο Mad Radio από πολύ πολύ νωρίς σήμερα. Άκου να δεις όμως, συνεχίζεται και το βράδυ, διότι στις 8 έχουμε Peta in the mix. Στις 9 έχουμε Κογιότ. Στις 10 έχουμε Inspiro. Στις 11 Αντώνη Δημητριάδη. Στις 12 Χούλιο. Όχι τον Ιγκλέσιας, τον δικό μας, ξέρεις. Στη 1 DJ Chesto. Αχ μωρέ το Tiesto. Ξέρεις, θα μπορούσα να ήμουν κυρία Tiesto. Αλλά δεν. Θα σας τα πω μετά. Α, ναι, γιατί ο Πέτρος θα μου πάρει μια συνέντευξη στα αγγλικά, βέβαια. Weekends με περισσότερη ενέργεια. Όχι, υπόσχεση, δεσμεύτηκες. Και περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2. Σαββατοκύριακο ξυπνάμε με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά non-stop. Και. Ναι, μα εννοείται. Και ο Πέτρος Τριανταφύλλου Σαββατοκύριακο θα κάνει το τελευταίο Hits Hot 40 της χρονιάς. Δεν θα το κάνει.
1: Δεν έχει άλλο.
0: Πήγε διακοπές το Hits Hot 40.
1: Το
0: κερίο λείπει. Μαντάμ, θέλετε πάρει κάποιο μήνυμα. Δεν μπορώ, δεν μιλάει έτσι. Μόνο εγώ μιλάει έτσι. Αυτό είναι, αυτό τώρα που κάνετε είναι συμπεριληπτικό, Κατερίνα Ψυχά.
2: Έτσι
0: μιλούσατε, Γιάννη. Άσε μάζε, μες στην υποκρισία είστε όλοι εσείς. Λοιπόν, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στο Mad Radio 106,2 ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί θα είμαστε πάλι σε ένα μήνα και μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και πέντε, έξι και εφτά μέρες. Τι, τόσα, και τα δάχτυλα έκοψες εκτός από το κεφάλι σου. Λοιπόν, σε ένα μήνα και επτά μέρες στον αέρα του Mad Radio στις 4 ακριβώς θα είναι πάλι η Φέη Βόκου κοντά σου. Για τις 6, τι κάνετε παιδιά, στις 6 θα είστε εδώ πέρα ή θα έχετε σκοτωθεί μέχρι να βγείτε στον αέρα.
1: Στις
0: 6. Έξι είμαστε τώρα στο στούντιο. Στέφανε, πες καλό καλοκαίρι. Δεν νομίζω.
3: Mad Radio 106,2.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
1: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
1: Εγώ φταίω.
2: Ο Πέτρος φταίει όλα.
1: Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
2: Εννοείται.
3: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
4: Και σε χάλασε εσένα.
3: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
5: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive.
1: Με το Πέτρο Τριανταφύλλο.
0: Μας ξεκούφανε.
1: Είναι και λίγο αυτό που είπα.
0: Τι να πω. Κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή, τελευταία Παρασκευή του χρόνου για εμάς, για αυτή τη σεζόν, μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Ένα τρίωρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις κάθε μέρα, κάθε ώρα για σένα.
0: Εγώ θα μάθεις πολλά πράγματα μέχρι τις 9 και σήμερα.
1: Εδώ θα μάθεις αν τελικά το μέγεθος μετράει.
0: Θα μας μιλήσουν οι ειδικοί ή να πω εγώ?
1: Ούτε να το διανοηθείς, Πέτρο, και η έρευνα δεν είναι για σένα.
0: Είναι σίγουρο αυτό?
1: Σιγουρότατο.
0: Να ρωτήσουμε τη Φέη. Είναι για μένα η έρευνα?
2: Πού να ξέρω, Πέτρο μου, εγώ.
0: Να ρωτήσουμε τα κορίτσια. Κορίτσια, είναι για μένα η έρευνα? Για μένα,
1: όχι.
0: Για μένα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, θα δούμε. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Το αυτό σας.
1: Κοίτα, λίγο πολύ δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι το αυτό, Γιάννη.
2: Δουλίτσα να γίνεται.
1: Δουλίτσα, κορίτσια, τι έχετε να πείτε. Τα κορίτσια από το εμπορικό.
0: Ελάτε.
1: Να πείτε κάτι, θέλετε. Εκεί, έχετε
0: να
1: μικρόφωνα
0: πείτε,
1: πολλά.
0: Έχετε μικρόφωνα δικό σας.
1: Όλα ανοιχτά είναι.
3: Λοιπόν, είμαστε Ιωάννα, δύο Ιωάννες, Ιζαμπέλα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους παραγωγούς μας για αυτή τη δυναμική σεζόν. Περάσαμε ωραία, γουστάραμε πολύ και θέλουμε να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Να ακούτε πάντα Mad Radio 106,2 σταθερά, όπου και αν είστε. Φιλάκια πολλά, καλές διακοπές από μας.
2: Και καλές βουτιές!
4: Καλό καλοκαίρι, μαζιά!
1: Thank you girls, thank you. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για αυτή την τεράστια προσπάθεια, υποστήριξη, δυναμική σας παρουσία. Το εμπορικό τα σπάει. Τα σπάει το εμπορικό. Όλο το εμπορικό. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο, την Κατερίνα, τη Φέη, τον Γιάννη. Πολύς κόσμος. Κωνσταντίνος, Ιωάννα, Ιωάννα.
0: Και η Σαβέλα, είμαστε πολλοί μέσα στο σπίτι σήμερα.
1: Χαμός. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. 6936, 646, 656, κίνηση πολύ στην κάθοδο στο Κεφισό. Αν είστε εκεί, όπου κι αν είστε, στείλτε μας ένα μήνυμα που σας πετυχαίνουμε αυτή την ώρα και κυρίως σε τι mood σας πετυχαίνουμε αυτή την ώρα.
0: 31 Ιουλίου και σαν σήμερα γιορτάζουν οι φαν του Harry Potter τα γενέθλια του πιο διάσημου νεαρού μάγου στον κόσμο που δημιούργησε η Βρετανίδα συγγραφέας Joanne Rowling. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Harry James Potter γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1980, μεγάλος είναι πια, και έγινε ο ήρωας μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές βιβλίων και ταινιών όλων των εποχών. Να σημειώσω δε ότι 31 Ιουλίου είναι και η ημερομηνία γενεθλίων του συγγραφέως.
2: Τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Βέβαια. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
0: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, αποτελεσματικός, ένδοξος και τιμημένος, αν και άτυχος με αυτό το όνομα, θα προσθέσω. Συχνά τον συναντάμε και ως Μάκη. Ο Μάκης.
1: Ο Μάκης.
0: Ευδόκιμος Μάκης.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
0: Τι να πω.
1: Ποιος έχει γενέθλια σήμερα μαζί με εσένα που μας ακούς?
0: Η Αγγλίδα συγγραφέας που είπαμε και πριν, Τζοαν Ρόουλινγκ.
1: Η Χάρι Πότερ.
0: 61 ετών. Και η δική μας, Γιώργος Σιγάλας, Γιώργος Καπουτζίδης και Ζέτα Μακρυπούλια, γίνονται 55, 54 και 48 αντίστοιχα.
1: Ρίχνεις λίγο την Ζέτα, έτσι όπως τα λες, μαζί τις ηλικίες. Είναι η μικρότερη.
0: Πολύ μικρότερη και φαίνεται και ακόμα μικρότερη. Τώρα δεν το συζητάμε αυτό.
1: Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Σήμερα Κατερίνα γίνεται 63 ετών. Ποιος? Ο Fat Boy Slim. Right about now.

0: Μπορώ να την εκπαιδεύσω. Λα λα λα λα.
1: Λα λα λα λα.
0: Τι. Λα λα λα λα.
1: Στη μύτη μου το βάζεις. Α.
0: Δεν απαντάω.
1: Λα λα λα λα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι Παρασκευή. Αυτή είναι το τελευταίο Mad Drive για αυτή τη σεζόν. Επιστρέφουμε Σεπτέμβριο δυναμικά με καινούργια πράγματα. Μην τη το πειράζει.
1: Χέρια στα μούτρα μου.
0: Δεν τρέπεστε, μην τη το πειράζει. Ραδιόφωνο είμαστε, νομίζω.
1: Το φαίνεις πάρα πολύ κοντά. Σκιάζομαι.
0: Φαίνεται. Δεν τρέπεστε καθόλου. Δεν είναι αυτό το ραδιόφωνο που θέλουμε.
1: Δεν είναι και αυτό που θέλουμε.
2: Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό σε σκιάζει.
0: Είναι ακριβώς το ραδιόφωνο που θέλουμε, αυτό που ακούτε. Λοιπόν, μαζί μας τώρα θέλω να σας πω για ένα υπέροχο κορίτσι.
1: Κορίτσι, κορίτσι.
0: Ένα μαγικό κορίτσι, ένα υπέροχο κορίτσι.
1: Εσένα λέει καλά.
3: Και πολύ όμορφο.
0: Ναι, ναι. Αυτό, ένα μαγικό κορίτσι, ένα υπέροχο κορίτσι. Εντάξει, το πολύ όμορφο, δεν μπορεί. Να το πω εγώ, δεν είναι και σφραγίδα, επειδή το λέω εγώ πολύ όμορφο.

0: Μορφή.
1: Θα το πω εγώ, πούμε και κορίτσι. Ένα πολύ όμορφο κορίτσι.
0: Ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχει μια μαγική φωνή. Είναι η φωνή που ακούτε. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλή, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνε μας λίγο φωνή. Κάνε μας λίγο φωνή, Ματρέιντιο.
2: Εγώ τότε τι πρέπει να πω για εσάς.
0: Τι να πεις.
1: Εντάξει, τι θες.
3: Είμαστε κι άλλοι εδώ.
2: Όλοι οι υπόλοιποι που είναι καταπληκτικοί, θα σας τα πω στην ώρα σας.
0: Έτσι είναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καταπληκτικοί. Σωστά τα είπε η Έλενα.
2: Και όλοι
3: ξέρει που
2: ήθελα
0: να πω. Η Έλενα λοιπόν είναι η φωνή που ακούτε στα σηματάκια του σταθμού, είναι η φωνή που ακούτε στα πρόμο του σταθμού, η φωνάρα της Έλενας, και μπράβο μας!
1: Μπράβο, μπράβο Έλενα, μπράβο.
4: Και φωνάρα.
3: Φωνάρα, πραγματικά.
0: Πού θα πας το καλοκαίρι?
2: Λοιπόν, παιδιά, θα πάω Ικαρία.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: στην οικία σου η Ικαρία
2: πρέπει να πας. Είναι το ξεχικό μου εκεί πέρα. Οπότε Ικαρία μόνο.
0: Παιδιά, ξέρω που θα πάω το καλοκαίρι.
3: Θα πάμε Ικαρία στην Έλενα.
2: Πείτε μπράβο, θα σε πορτάρω, θα ενισχύσω.
0: Να κλείσω ένα σλότ, πότε. Να σου πω πότε μπορώ.
2: Εσείς πού θα πάτε?
0: Εμείς θα πάμε στην Ικαρία.
1: Για αρχή, έχουμε κανονίσει, έχουμε μια φίλη στην Ικαρία. Μας έχει καλέσει.
0: Γιατί τα καλύτερα είναι το σκάφος του φίλου σου ή της φίλης σου, το σπίτι το εξωγικό της φίλης σου. Καταλαβαίνεις.
2: Το πατρικό στην Ιταλία.
0: Αυτό, του φίλου σου.
2: Του λέει ο λόγος.
1: Μου σου πω κάτι, Έλενα. Θα πρέπει να σε έχουμε κάνει πιο πολύ καιρό παρέα εσένα. Έχεις καλά εξοχικά.
0: Έχει και στο νησί. Έχει και στο άλλο νησί.
1: Σε ποιο νησί?
0: Έχει, δεν λέμε.
1: Καλά, στην Κύπρο έχω κι εγώ.
2: Εντάξει.
3: Α, εσύ στην Κύπρο.
1: Δεν έχω εγώ το Λεμεσανό.
4: Δεν μας έχει καλέσει ποτέ.
0: Εσύ όμως. Καταλαβαίνεις.
3: Σκάφος έχει, αλλά δεν μας έχει καλέσει ποτέ.
0: Κρατάω σου. Βαρέθηκε ο κόσμος.
4: Και δεν μας έχει καλέσει το σκάφος.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί η Κατερίνα έχει να θέσει ένα κρίσιμο ερώτημα.
1: Έχω ένα πολύ κρίσιμο. Λοιπόν. Τελικά το μέγεθος μετράει?
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Του σκάφου.
1: Μπράβο, πολύ καλό, πάρα πολύ σωστά.
4: Σκάφους,
0: εγώ θα πω σαν ιστιοπλός ότι μετράει το σκάφος, γιατί όσο κάθε πόντος τρέχεις πιο γρήγορα.
3: Κάθε
1: πόντο. Πόντο το πάει
0: ακόμη
1: το σκάφος.
0: Και ο πόντος.
1: Μετράει. Δεν μετράει ο πόντος.
0: Παιδί μου, 16 πόδια με 17 πόδια, 19 πόδια έχει μια διαφορά. Στην ταχύτητα. Τρέχεις πιο γρήγορα, φτάνεις πιο γρήγορα.
1: Εσύ Κωνσταντίνε, τι πιστεύεις?
0: Αν καταλαβαίνεις στον προορισμό σου εννοώ.
4: Άρα εγώ στα 22 πόδια πάω πιο γρήγορα.
0: Εσύ είστε ανάλογα τι έχει ο άλλος.
1: Ναι, σωστά. Με ποιον συγκρίνεστε, κατάλαβε.
0: Τέλος πάντων, Κατερίνα, συγκεντρωθείτε.
1: Λοιπόν,
0: σε τι αναφέρεσαι, γιατί νομίζω δεν είναι αυτό που λέμε.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι το ύψος. Διότι σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Τσάπμαν, που εξέτασε πάνω από 60.000 άνδρες, οι πιο κοντοί άνδρες φαίνεται να έχουν από έναν έως τρεις λιγότερους ερωτικούς συντρόφους σε σχέση με τους ψηλότερους. Ο επικεφαλής της έρευνας εξηγεί ότι οι γυναίκες δείχνουν σταθερή προτίμηση στους ψηλούς άνδρες τόσο σε έρευνα όσο και σε εφαρμογές staging.
0: Εγώ θα σου πω γιατί το κάνουν αυτό.
1: Για πέ.
0: Έτσι. Όταν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και λέει. Νάτος ο δικός μου, ξεχωρίζει, νάτος.
1: Α, ο ψηλός. Λοιπόν, δεν είναι αυτό μια πιθανή εξήγηση σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα. Είναι ότι το ύψος συνδέθηκε ιστορικά με την υγεία και την αίσθηση ασφάλειας. Παρ' όλα αυτά, το ύψος δεν είναι το παν, γιατί όπως δείχνει η ίδια έρευνα, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε μια μακροχρόνια σχέση παραμένει η καλοσύνη και η κατανόηση. Γελάω και μόνη μου.
0: Γελάστε ελεύθερα. Εγώ πάντως δεν ξέρω τι λέτε. Εμένα με ξεχωρίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί που θέλουν από το 1,85.
1: Ναι, τι καιρό κάνει εκεί πάνω, θα έτσι.

0: Δελτίο ειδήσεων έρχεται σε λίγο, τίτλοι. Αλλά εδώ συνεχίζουμε αυτό το υπέροχο δίωρο που θα έχετε σήμερα. Τρίωρο βασικά, αλλά τέλος πάντων, ναι. Μαζί μας θα έχουμε εδώ συνέντευξη σε λίγο με την Φεϊβόκου. Γιάννης του Μπάνος, τι θα κάνω το καλοκαίρι.
1: Τι θα φάω, το καλοκαίρι.
0: Το κάνει ήδη. Λοιπόν, και τι έχουμε να πούμε τώρα, ότι εντάξει, εμείς θα φύγουμε για λίγες μέρες,
1: λίγες μέρες
0: το καλοκαίρι, εννοώ τον Αύγουστο, και επιστρέφοντας έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, γιατί θα έρθουμε και εμείς, θα έρθετε και εσείς, γι' αυτό πρέπει να θυμάστε ότι 11 με 13 Σεπτεμβρίου μαζί με εμάς και με εσάς επιστρέφει το, και το Game of Thrones Powered by Fanta, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας και θα γίνει στο Τέκβο.
0: Δεν είναι
1: η μεγαλύτερη.
0: Άκου, 100 εκθέτες, περισσότεροι από 100 εκθέτες. Νέα προϊόντα, τεχνολογίες, τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards, Έλληνες Game Developers, εκεί θα βραβευθούν αυτοί. Η τελική του Πανελλήνου Πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers. Πότε?
1: Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις, φίλοι μου και φίλοι μου, είναι να κλείσεις εισιτήρια στο gamathon.eu και στο more.com 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Gamathon Powered by Fanta, χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο με ακόμη περισσότερα για σένα.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα στο ποικίλο όρο στην περιφερειακή Εγάλεο και μήνυμα 112 για εκένωση εστάλει στους οικισμούς Άνω Δάσος και Αφέα στο Χαϊδάρι. Πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, δραματικές διασώσεις διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, καμένα σπίτια και σοβαρές καταστροφές στην Ξηρονομή, μηνύματα 112 για εκένωση σε πολλούς οικισμούς. Αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο, φωτιές σε Αργολίδα, Κομπότη Άρτας και Αχαΐα. Εκρηκτική η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας στα σύνορα με το Μαρόκο, καθώς περισσότεροι από 40.000 μετανάστες εισήλθαν στην πόλη μέσα σε 24 ώρες, παρακάμπτοντας το συνοριακό φράχτη. Το στρατό έχει καλέσει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ενώ η τοπική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης. Οι εικόνες του Justin Trudeau να απλώνει αντιλιακό στο στήθος της συντρόφου του Katy Perry πάνω σε θαλαμιγό στην Νότια Γαλλία έγιναν viral, ενώ ακολούθησαν στιγμιότυπα με το ζευγάρι να απολαμβάνει το ποτό του σε πολυσύχναστη παραλία του Σεντροπέ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: 12 to 12. Αυτός είναι ο αγαπημένος μας από αυτή τη σεζόν. Somber, 40 λεπτά μετά τις 6. Mad Drive της Παρασκευής. Στην τελευταία εκπομπή για αυτήν την σεζόν. Είμαστε εδώ με την Κατερίνα, με τη Φέη, με τον Κωνσταντίνο, με τον Γιάννη Τουμπάνο. Εδώ στο κεντρικό στούντιο του Mad Radio 106,2. Η Κλειδιό είναι στο Κηφισό. Η Μαρία είναι στο Χαλάνδριο. Θάνος πάει για δουλειά. Και εσείς πάτε. Χαμός γίνεται στους δρόμους αυτήν την ώρα. Και η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού έχει πάρα πολύ κίνηση. Εκεί προς Ελευσίνα, Μάνδρα και τα λοιπά στην Αττική Οδό γίνεται χαμός κάποια στιγμή. Μπλοκάρει εκεί λίγο πριν την... Εκεί στη Μάνδρα νομίζω. Το ίδιο συμβαίνει και στον περιφερειακό προς Σπάτα. Εκεί πριν από το αεροδρόμιο επίσης γίνεται χαμός. Κέντρο της Αθήνας, περιφερειακός, η παραλιακή, χαμός.
1: Mad Drive με τον Πέτρο

0: Κάνεις good biking.
1: Εγώ.
2: Τις
0: δεύτερες. Ναι. Έτσι.
1: Καλά, δεν θυμάσαι που...
0: Θυμάμαι, πολλά θυμάμαι.
2: Αλλά...
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Πολλά θυμάμαι.
1: Εγώ έκανα opening στην Diana King όταν είχε έρθει 30 χρόνια πριν στα Village.
0: Ακόμα τις περιμένω αυτές τις φωτογραφίες.
1: Α, ναι ρε φίλε.
2: Εντάξει.
1: Είναι σε κάποια αποθήκη.
0: Τις έχω, λέει, τις φωτογραφίες, ναι, θα τις φέρω.
2: Τότε ήταν και με φίλοι.
0: Πέρασαν 30 χρόνια ακόμη. Φωτογραφίες με την Diana King.
1: Και με τους Avenue, τους, πώς λένε τους Avenue
0: αυτούς.
1: Madison Avenue.
0: Avenue, Madison.
2: Madison.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είμαστε, καλά? Ναι, ωραία. Χαμός γίνεται στους δρόμους. Υπάρχει και μια προληπτική εκκίνωση σε κάποια σημεία στο Χαϊδάρι και τη
1: Ωράλια.
0: Ναι, ναι. Οπότε να προσέχετε και έξω, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Μην κάνετε καμία αυτή, πετάξετε κάτι ή κάνετε εργασίες. Έτσι καθόλου. Τώρα είναι και καλοκαίρι, μην κάνετε καμία εργασία. Αυτό είναι το βασικό. Εμείς είμαστε εδώ στην τελευταία μέρα αυτής της σεζόν με όχι όλη την παρέα, αλλά...
2: Με αρκετή παρέα.
0: Με αρκετή παρέα.
2: Την καλή
1: και
2: παρέα.
1: Και μόνο που έχεις εμάς τους δύο τώρα,
2: καλή,
1: συγγνώμη
2: καλή
1: και όλα.
2: Παρέα,
0: λοιπόν, εντάξει, όλοι,
2: και εσύ,
0: όλοι καλή χωράνε. Ναι,
2: ναι, αλήθεια είναι
3: αυτό. Είναι εκείνο που λένε το άλλα, αλλά το χείλη θα με σεβών.
1: Άλλα, αλλά το χείλη, ναι.
3: Δεν τους βλέπω.
0: Λα. Παρήγγειλες.
2: Έλα, θα αρχίσει.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Εμείς θα φύγουμε για λίγο το καλοκαίρι, αλλά το Σεπτέμβριο γίνονται πάρα πολλά πράγματα.
2: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Έχω να σου πω κιόλας ότι η Βενετία αφορά τα κινηματογραφικά της και ετοιμάζεται να γίνει ξανά το επίκεντρο της 7ης τέχνης, Πέτρο. Το Φεστιβάλ Βενετίας 2026 αποκάλυψε το πρόγραμμα και οι λάτρεις του σινεμά έχουν πολλούς λόγους να ανυπομονούν.
0: Βενετία, έχω πάει. Στο φεστιβάλ εννοώ.
2: Α, στο φεστιβάλ έχει πάει. Και εσύ στο φεστιβάλ έχει πάει.
0: Εντυπώσεις. Εντυπώσεις για, για την Βενετία.
3: Για την κοινωνία στο φεστιβάλ τώρα τη Βενετία.
2: Όχι, ρε παιδί, είναι πολύ καλό.
0: Λέμε όμως γιατί χαμός γίνεται στο φεστιβάλ. Έχει και πάρα πολλές καινούριες ταινίες, αλλά εντυπώσεις από τη Βενετία.
1: Καλά, εντάξει, είναι όνειρο.
0: Όνειρο.
1: Βέβαια είναι για τρεις μέρες, δεν για παραπάνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Να πα στο Λίντο
0: ή. Δεν έχει πάει.
2: Εγώ έχω πάει, αλλά δεν έχω πάει στο φεστιβάλ.
0: Δεν έχει πάει.
2: Στο φεστιβάλ. Εσύ έχετε πάει και στο φεστιβάλ.
1: Εγώ στο φεστιβάλ είχα πάει το 2003 με την εκπομπή που κάναμε στον Αλφα τότε. Και είχαμε πάει εκπροσωπώντας την Ελλάδα που ήταν η χρονιά που δεν είχε εκπροσώπηση κινηματογραφική. Και είχαμε πάει. Και τότε μάλιστα ήταν τότε που είχε βγάλει ο Ροντρίγκες με τον Τζόνι Ντεπ μια ταινία και τη Σάλμα Χάγεκ.
0: Χαμός, ναι.
2: Με κάτι το ημερολόγιο, κάτι.
1: Όχι, νομίζω ήταν From Dusk Till Dawn.
0: Αυτό.
1: Και μάλιστα τότε θέλαμε να κάνουμε για την τηλεόραση συνεντεύξεις και αυτά στους διάσημους. Τα καταφέραμε, ναι. Αλλά την πρώτη μέρα που βλέπω τη Σάλμα Χάγεκ τη φώναζα Πενέλοπη! Πενέλοπη!
0: Μέσα έπεσε.
1: Όταν στο μέρος μας ακούει Πενέλοπη! Πενέλοπη!
3: Έφυγε!
1: Και βρήκα την επόμενη.
2: Ξενιάζουν λίγο. Όμως.
0: Καθόλου.
2: Όχι. Το λατινογενέ.
3: Γιατί μία η άλλη καθόλου.
2: Όχι. Εντάξει.
1: Ότι ξεχωρίζεις, βρε εσύ Πέτρο, τις γυναίκες από το δακάλι του Ελέους.
0: Συγγνώμη, προσπαθώ να εξηγήσω την Κατερίνα ότι δεν είναι.
2: Δεν μπερδεύει, δεν τις μπερδεύει.
1: Α, ναι, έχουν διαφορά στήθους. Σωστά.
2: Εσύ Πέτρο, έχεις πάει και εσύ στο φεστιβάλ.
0: Και στο φεστιβάλ και χωρίς φεστιβάλ. Και έχω πάει και στις αποκρίες.
2: Αποκρίες έχω πάει και εγώ.
0: Ναι, ναι. Το φοβερό είναι εκεί πέρα που γεμίζει από κάτω νερό και αρχίζει και πλημμυρίζει. Πλημμυρίζει η πλατεία, πλημμυρίζουν.
2: Και βάζουν τις παλέτες και περπατάς πάνω στην πλατεία του Αγίου Μάρκου.
1: Δεν την έχω πετύχει ποτέ
0: πλημμυρίζει.
2: Μία φορά την έχω πετύχει και ήταν χάλια. Βάζαν παλέτες μαζί με.
3: Κουβαλάνε, τι είναι η Κλεοπάτρα.
0: Λίγο.
3: Κουβαλάνε.
2: Σε ελαφριά.
1: Ελά, είναι Άννα Γουίντουρ σήμερα. Μην την παρεξηγήσει.
2: Με κελαφριά, με κουβαλά εύκολα. Να σου πω λοιπόν ότι όσον αφορά το φετινό φεστιβάλ, ναι, η Αυλαία ανοίγει με τη νέα ταινία του Danny Boyle, το Ink.
0: Σοβαρά τώρα, ναι.
2: Μία βιογραφική δραματική ταινία του Rupert Murdoch, Murdoch, με πρωταγωνιστή τον Guy Pearce, που θα διεκδικήσει μάλιστα και τον Χριστό Λέοντα.
0: Χριστό Λέοντα ή τον Χριστό.
2: Το Χριστό φαντάζει.
0: Το Χριστό
2: Λέοντα. Πάρα μου βγήκε πιο θρησκευτικό.
0: Δεν πειράζει.
4: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Σημειώνω την τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Δεν είμαστε έτσι κάθε μέρα. Τις άλλες μέρες είμαστε κανονικοί.
1: Είμαστε κάθε μέρα.
0: Λέμε τώρα.

0: Mad Radio.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην νοτιοδυτική πλευρά της Κιάθου, οι κουκουναριές είναι μια μεγάλη χρυσαφένια μουδιά, περιτριγυρισμένη από πυκνό πευκό δάσος. Τα πεύκα φτάνουν σχεδόν μέχρι την ακτή, ενώ τα καθαρά ήρεμα νερά δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές εικόνες των σποράδων. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα Στροφιλιά, ένας προστατευμένος υδροβιότοπος που κάνει το τοπίο ακόμη πιο ξεχωριστό.
2: Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days. Cold jokes.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
10: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
9: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
10: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
9: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
10: beyondborders.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

102,6. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 102,6.

0: Ένα λεπτό μετά τις 7, αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής, την τελευταία Παρασκευή της σεζόν. Πέτρος και Κατερίνα εδώ μαζί σου μέχρι τις 9.
1: Εδώ θα πάρεις έμπνευση για το επόμενο Beach Look σου από την Αναβίση. Θα σέβεσαι.
0: Εδώ και για tips για το να τρως καρπούζι χωρίς να λιώνει την γεύση του.
1: Μάθε τι θα κάνεις αν πατήσεις σε κοινό. Υπάρχει τρόπος. Που το απευχόμαστε, αλλά αυτά συμβαίνουν. Μην πατήσεις σε κοινό. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.

0: Παρασκευή στο Mad Drive με ένα... στην τελευταία μέρα αυτού του μήνα, με ένα υπέροχο μήνα να απλώνεται μπροστά μας, το πιο καυτό μήνα του καλοκαιριού, που θα κάνουμε πολλά πολλά, αυτά που θέλουμε και άλλα που δεν θέλουμε και άλλα που θέλουμε πολύ. Σας το εύχομαι αυτό, σε αυτά που θέλετε πολύ να κάνετε αυτό τον Αύγουστο. Θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα όταν επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο σε αυτή την εκπομπή και όχι μόνο. Και Κατερίνα, τι έχεις να πεις, ότι ετοιμαστούμε τώρα να κάνουμε.
1: Να σου πω, επειδή ξέρω ότι ο φίλος και οι φίλοι τώρα ετοιμάζουν βαλίτσα για διακοπές πριν την κλείσουν. Θέλω να με ακούσουν πάρα πολύ προσεκτικά, διότι υπάρχουν μερικά μικρά αντικείμενα που πιάνουν ελάχιστο χώρο, αλλά μπορούν να γλιτώσουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι. Mm-hmm. Για πες.
1: Ξεκίνα με ένα επαναχρησιμοποιούμενο παγούρι. Θα γλιτώσει αρκετά χρήματα από εμφιαλωμένα νερά. Βάλε επίσης λίγα βασικά φάρμακα από ένα μικρό kit πρώτων βοηθειών. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να χρειαστεί μακριά από εμάς, αλλά υπάρχει αυτή η περίπτωση.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα θέλεις αυτό το παγούρι μόνο να πηγαίνεις σε τίποτα ερημικά νησιά.
1: Ρε παιδί μου, να έχεις το παγούρι σου με το νεράκι σου, να μην παίρνεις συνέχεια.
0: Παγούρι,
1: και συνήθως αυτά τα παγούρι.
2: Μα, παιδιά, το παγούρι με το νερό.
1: Παιδιά, αυτά
2: λέει.
1: Τα κάνουν οι πελούσιοι, θέλω να σας πω. Είμαστε. Διότι αυτά συνήθως κρατούν και το νερό σε μια σωστή θερμοκρασία. Ενώ το πλαστικούρα που θα πάρεις. Παραγγέλνεις, μάλλον. Ναι. Ενώ η πλαστικούρα που θα πάρεις και ζεσταίνεται πάρα πολύ γρήγορα και το υλικό δεν είναι καλό.
0: Μένα δεν ζεσταίνεται, μου το συμπληρώνουν συνέχεια.
1: Σιγά και εσύ με το μέτρο Ιάκωβο, να πούμε, που μπαίνει στη θάλασσα για να σε σερβίρει.
2: Έχεις μια κονσουέλα συνέχεια δίπλα σου.
1: Ένα, το μέτρο Ιάκωβο, του James.
2: Α, ο James τον λένε.
0: Τι να κάνω.
1: Επίσης θα πάρεις το αντιλιακό σου από το σπίτι, γιατί στα τουριστικά μέρη κοστίζει συνήθως πολύ περισσότερο. Και είναι και καλύτερο αυτό που θα πάρεις εσύ και θα το έχεις ψάξει. Δεν θα πας να πάρεις το σκονισμένο του mini market που θα κάνει 7.500 ευρώ. Και μην ξεχάσεις.
0: Θα γίνουν αυτοί, όχι. Να πάτε στα μίνι μάρκετ να ψωνίζετε. Γιατί όχι, μην τα λες αυτά.
1: Ρε εσύ Πέτρο, πας όμως τώρα, ξέρεις κάτι, δεν, από το σπίτι σου, δεν σου λέω το έχεις στο σπίτι σου σε ντουλάπι και σε βαρέλι. Συνήθως πριν φύγουμε διακοπές επιλέγουμε ποιο είναι το αντιλιακό που θέλουμε και μας ταιριάζει.
2: Σωστό,
1: και το αγοράζουμε.
2: Συμφωνώ και πρέπει να έχουμε φροντίσει να το πάρουμε πριν πάμε διακοπές, γιατί πραγματικά θα το βρούμε τουλάχιστον 3 με 5 ευρώ πιο πάνω.
1: Και παίζει να είναι και 5 ετών, να το πούμε και αυτό, έτσι, σκονισμένο από το μίνι μάρκετ.
0: Να παίρνετε σοβαρά αντιλιακά.
1: Εμείς θα πάρουμε σπίτι μας και παίρνουμε σοβαρότατα.
2: Έχεις ακούσει που λένε φαρμακείο
0: στο σπίτι.
2: Είναι.
1: Δεν πουλάω αντιλιακά, αλλά όποιος θέλει, έχω μια πολύ καλή κάβα. Και αν ταξιδεύεις πολλές ώρες, να πάρεις και οφθαλμικές σταγόνες για την ξηροφθαλμία. Δεν θέλουμε να πάθεις ξηροφθαλμία. Συμβαίνει αυτό σε ταξίδια.
2: Αυτό θέλω να σας πω.
1: Εγώ έχω στην τσάντα μου.
0: Να χρειαστεί επιγόντως να πλύνεις το μάτι σου.
1: Άκου τη φαίει. Ντροπή σου.
2: Άκου, εμένα μου έχει πει ο οφθαλμίατρος, επειδή πλέον έχουμε αρκετά συχνά φαινόμενα σκόνης αφρικανικής. Ξηρή ατμόσφαιρα. Είναι πολύ καλό να χρησιμοποιούμε τις οφθαλμικές σταγόνες μία ώρα ανά μία ώρα.
1: Πολύ σωστά.
2: Έτσι καθαρίζει το μάτι από τη σκόνη,
1: πολύ
2: ανοίγει
1: σωστά
2: το βλέμμα, φεύγει η κοκκινίλα και δεν νιώθεις αυτή την κόπωση σε όλο το κεφάλι που επηρεάζεται από το βλέμμα.
1: Με σένα πρέπει να κάνω εκπομπή, γιατί αυτός με κοροϊδεύει όταν λέω αυτά. Με κοροϊδεύει κάθε
2: Κατερίνα
1: φορά.
2: Μου, πες μου τι άλλο θέλεις.
1: Φέη μου, αυτά είχα
0: να σας πω. Κάτι εγώ.
2: Τι θες τώρα εσύ.
0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Φοβερό, δεν έχω λόγια. Λοιπόν. Θέλω να μας πει, Γιάννη, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που παίρνεις μαζί σου στις διακοπές. Εκτός από τα γυναικόπαιδα, δεν εννοώ αυτό. Είσαι υποχρεωμένος εκεί. Λοιπόν.
3: Είναι πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι είναι η τρόμπα που πατάς και φουσκώνει
1: το σπίτι.
0: Συγγνώμη. Σας παρακαλώ, μιλάει σοβαρό άνθρωπο.
1: Μιλάει για τρόμπες, ναι.
0: Τρόμπα.
3: Να φουσκώσω. Τα μπρατσάκια, τα αυτάκια, τις βαρκούλες.
0: Βαρκούλα, ναι.
3: Φουφουφουφου, δεν
0: είναι. Φέη, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που παίρνεις μαζί σου στις διακοπές?
2: Το κινητό που έχει GPS.
0: Σωστό. Εσύ, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα, Κατερίνα?
1: Τζιν πινκ γκρέιπφρουτ σόδα. Πέτρο μου.
0: Ορίστε τι.
1: Τι είναι πιο το σημαντικό, το δικό σου?
0: Τη φίλη μου. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Κύριε, όπου και αν βρεθείς, σε όποιο νησί, σε όποιο beach bar, σε όποια παραλία, από μακριά θα ακούς αυτό το τραγούδι, σε ένα beach bar θα το ακούς, στα κλαμπ, στα μπαράκια, όλο το καλοκαίρι του 2026 αυτό το τραγούδι θα είναι μαζί σου. Και είναι και εδώ, στο Mad Radio 106,2, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Να τα λέμε και αυτά. Και τι ήθελα να πω, ότι εντάξει, εμείς θα φύγουμε λίγες διακοπές, μερικές μέρες, αλλά επιστρέφουμε

0: Σεπτέμβριο και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε για σένα.
1: Ένα από τα πολλά και πολύ σημαντικό είναι το K-pop, το οποίο κατακτά την Αθήνα. Γιατί μπορεί το Mad Drive να έχει κατακτήσει την ψυχή σου, αλλά και την Αθήνα δεν κατακτάει το K-pop Fever, το οποίο έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και 3 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγωρικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών πολλών ακόμα.
0: Χαμός θα γίνει. 12 υπερταλαντούχοι τραγουδιστές, χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας, εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals σε ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των Hunter X, BTS, Blackpink, Rosé, Twice, Stray Kids και πολύ πολύ ακόμη τα τραγούδια τους. Η μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις τη θέση σου στο more.com για το K-pop Fever, χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.

0: Spectacular, spectacular summer. Αυτό θα είναι ένας υπέροχος Αύγουστος, ο οποίος από αύριο απλώνεται μπροστά μας στην τελευταία μέρα αυτού του μήνα, στην τελευταία μέρα αυτής της εκπομπής για αυτήν τη σεζόν. Πέτρος, Κατερίνα, Έφη και... Έφη, Φέη. Γιατί Έφη.
1: Α, Έφη.
0: Κάποια Έφη.
1: Κάποια Έφη σε σκέφτεται.
2: Είναι η φίλη του.
0: Περίμενε, περίμενε, τώρα.
2: Είναι η φίλη σου που θα πας μαζί διακοπές.
0: Κωνσταντίνος είπε ένα αποτυχημένο, πετυχημένο πριν. Αποτυχημένο, πετυχημένο.
2: Μου σου πει να κάτσεις.
0: Επιτυχημένο. Για πες τι είπες στον Κωνσταντίνο.
2: Τι είπες στον Κωνσταντίνο.
0: Ότι τι, η φίλη του ότι είναι φουσκωτή.
2: Ότι είναι φουσκωτή η φίλη
1: σου. Και θα πάρει και το τουμπάνο.
2: Και θα πάρει ο τουμπάνο στην τρόμπα να στη
0: φουσκώσει. Παίρνει μαζί, ναι. Εντάξει, τι να κάνω παιδιά, να σας πω την αλήθεια, το πιο ωραίο πράγμα να παίρνεις. Να παίρνεις το πιο ωραίο πράγμα να παίρνεις. Ένα, δύο, ένα. Α, ωραία, τα ακουστικά μου θέλει. Λοιπόν, το πιο ωραίο πράγμα που πρέπει να παίρνεις, το μοναδικό πράγμα που πρέπει να παίρνεις μαζί σου στις διακοπές είναι ένα. Τη διάθεσή σου.
1: Wow.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
1: Mm-hmm.
3: Τι απελοφιλοσοφία ήταν αυτή τώρα. Wow.
1: Gene Pinker episode.
0: Αυτό.
1: Και σου φτιάχνει και η διάθεση. Εγώ τώρα κάτι άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω για το καλοκαίρι. Πολύ σχετικό. Πολύ καλοκαίρι. Όχι, έχει να κάνει με καλοκαίρι, ναι. Γιατί καλοκαίρι χωρίς καρπούζι γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Υπάρχει όμως και ένα λάθος που κάνουμε σχεδόν όλοι μόλις το κόψουμε, Πέτρο.
0: Το ξέρω αυτό το λάθος. Το τρώμε.
1: Αυτό το κάνεις εσύ. Το αφήνουμε έτσι όπως είναι
0: εσύ
1: μέσα στο.
0: Του βάζεις μέσα και αλκοόλ.
1: Εγώ το κάνω αυτό.
0: Το ξέρω. Το
1: χορηγώ ενέσεις. Το αφήνουμε λοιπόν όπως είναι μέσα στο ψυγείο. Όταν μένει ακάλυπτο το καρπούζι, χάνει την υγρασία του, απορροφάει ροδιές και δεν έχει πια την ίδια γεύση. Το σωστό είναι να καλύπτεις την κομμένη πλευρά με μεμβράνη ή να το βάζεις σε αρρωστεγές δοχείο.
0: Το σωστό είναι. Καλά, εσύ δεν βάζεις ενέσεις μέσα σε αυτό. Εσύ ρίχνεις όλο το μπουκάλι. Γιατί αυτό ενέσεις έχω... βάζουν στο χαλαρό.
1: Το έχω πει άλλη φορά ότι γίνεται το φουτένιο παγωτό που βγάζεις την ψύχα του. Ψύχα-ψύχα. Ναι. Που βγάζεις την ψύχα του καρπουζιού, ναι, την αναμειγνύεις με τζιν, ναι, και μετά το ξαναβάζεις μέσα στο καρπούζι όπως είναι και το πίνεις με καλαμάκι.
0: Εγώ θα σου δείξω ένα, ναι, καλύτερο με.
1: Για
0: το καρπούζι. Ανοίγεις το πάνω μέρος, ναι, το πάνω μέρος, όχι το από την πάνω πλευρά.
1: Ναι.
0: Εκεί που έχει το κοτσάνι, ναι, το ανοίγεις. Ωραία. Παίρνεις ένα πολύ ωραίο.
1: Ναι, του φραπέ. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Το κάνεις μέσα. Βζζζ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κάνεις με αυτό που φεύγουν τα.
1: Τα κουκούτσια.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Ξαναρίχνεις μέσα το χυμό.
1: Ναι.
0: Από το βζζζ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Νούπι, ναι.
0: Ρίχνεις και μισό μπουκάλι βότκα μέσα και έχεις γίνει.
1: Εγώ τζιν θέλω.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζεις.
0: Τζιν με καρπούζι.
2: Τι ξέρεις τι μου
1: θυμίζεις. Ναι,
2: στο TikTok που λέει Coffee.
0: Ποιος ήρθε.
2: Watermelon.
0: Ice.
2: Βότκα. Και παίρνει το ραντευτήρι του φραπέ και τα κάνει όλα μέσα έτσι.
0: Είδες.
2: Μετά πετάει ένα καλαμάκι.
0: Τι έχω δει αυτή.
2: Perfect.
1: Δεν υπάρχει κανένα νόημα να σας δώσω tips τι θα κάνετε το καρπούζι με στο ψυγείο για να μην χαλάσει.
0: Είναι δεδομένο.
1: Αφού
0: τώρα...
1: το έχουμε πιει κιόλα.
0: Βέβαια.
2: Το μόνο σίγουρο, Κατερίνα μου.
0: Δεν το
2: συζητάω.
0: Κάποιοι το έχουν φάει, ονόματα δεν λέω. Γιάννη.
1: Ό,τι μας αφήσει ο Γιάννης, εμείς θα το πιούμε.
0: Κάποιοι το πίνουν. Τίτλοι ειδήσεων, να δούμε που βρίσκονται οι φωτιές. Ελπίζουμε καλύτερα και επιστρέφουμε σε λίγο με άλλα τέτοια.
4: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα στο ποικίλο όρο στην περιφερειακή Εγάλεω και μήνυμα 112 για εκένωση, εστάλεις στους οικισμούς, άνω δάσος και αφέα στο Χαϊδάρι. Πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, δραματικές διασώσεις διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, καμένα σπίτια και σοβαρές καταστροφές στην Ξηρονομή, μηνύματα 112 για εκένωση σε πολλούς οικισμούς. Αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο, φωτιές σε Αργολίδα, Κομπότη Άρτας και Αχαΐα. Εκρηκτική η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας στα σύνορα με το Μαρόκο, καθώς περισσότεροι από 40.000 μετανάστες εισήλθαν στην πόλη μέσα σε 24 ώρες, παρακάμπτοντας το συνοριακό φράχτη. Το στρατό έχει καλέσει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ενώ η τοπική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης. Οι εικόνες του Justin Trudeau να απλώνει αντιλιακό στο στήθος της συντρόφου του Katy Perry πάνω σε θαλαμιγό στην Νότια Γαλλία έγιναν viral, ενώ ακολούθησαν στιγμιότυπα με το ζευγάρι να απολαμβάνει το ποτό του σε πολυσύχναστη παραλία του Σεντροπέ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
6: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
5: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2. Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
11: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: girl, you know what this is. Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής. Πέτρος και Κατερίνα εδώ. Και σήμερα μαζί σου για να σε βάλουμε σωστά μέσα σε αυτό το weekend. Το weekend, το πρώτο weekend του Αυγούστου. Ο απόλυτος καλοκαιρινός μήνας απλώνεται μπροστά μας. Θα λείψουμε μερικές μέρες, όμως θα γυρίσουμε πολύ πολύ δυνατά για έναν ωραίο μήνα, Σεπτέμβρη, που έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, αλλά και για μια καινούρια σεζόν. Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη Έθριος, 34 βαθμοί Κελσίου, 35 την Κυριακή. Στην Πάτρα Έθριος, 37-38 Σάββατο και Κυριακή. Στη Ρόδο, 32-33 Σάββατο και Κυριακή.
1: Εσύ φίλη μου, πρέπει να είσαι παντός καιρού. Άκουσέ με πάρα πολύ καλά, διότι αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας για τη ομορφιά. Δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει. Διάλεξε ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα. Καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία. Πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Ultimate Brow Pen που πραγματικά με έχει ξετρελάνει, Πέτρο.
2: Θέλω να τα μάθω όλα.
1: Θα τα μάθει. Το διάβροχο υγρό Brow Pen σχεδιασμένο να δημιουργεί εξαιρετικά λεπτές γραμμές. Προσφέρει υψηλή αντοχή στο νερό, απόδοση μακράς διάρκειας έως και 16 ώρες, σταθερό και διαρκές αποτέλεσμα, γεμίζει και διαμορφώνει τα φρύδια με ακρίβεια με το εύκαμπτο και λεπτό, πάρα πολύ λεπτό πινέλο. Διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις, medium για σένα και για μένα και dark για τη Faye Brown.
0: Και το Γιάννη,
1: κατά dark.
0: Dark. Dark, dark και αυτό.
1: Dark,
0: εντάξει, εγώ θέλω σκέτο το εύκαμπτο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, απόψε και σήμερα ήταν μια φοβερή σεζόν.
1: Φοβερή σεζόν.
0: Γιάννη, τι έχεις να πεις, πώς ήταν η σεζόν?
2: Ήταν πολύ ωραία η σεζόν. Και με την
0: σου άρεσε?
2: Έφη, είμαστε πολύ ωραία σεζόν.
0: Ναι. Εγώ τι να κάνουμε, εντάξει. Φέη, πώς ήταν η σεζόν?
3: Η σεζόν ήταν όπως έπρεπε, νομίζω.
0: Μου αρέσει.
3: Μουσικάρες, εντάξει, ξέρω δεν σ' αρέσει αυτή η λέξη, αλλά
0: μουσικάρες, γιατί, πες,
3: πώς αλλιώς να την πεις.
0: Έτσι, έτσι.
3: Αυτός εδώ πέρα μας έφτιαξε αρκετά.
0: Ωραίος.
3: Στο playlist που
1: μπράβο,
3: έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Λιτσιθρόπουλος με τους προγραμματισμούς και αυτά. Και εσύ με τον Νίκο μας
2: με
3: βοηθήσατε αρκετά με τα workshops.
2: Δεν τα λέμε στον κόσμο.
3: Γιατί?
0: Όχι,
3: πρέπει να λέμε.
0: Τι ωραία που περνάμε, πόσο ωραία το Σαββατοκύριακο.
3: Μα προφανώς και περνάμε ωραία, αλλά είμαστε ένας σοβαρός όμιλος. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτό πάνω απ' όλα είναι μία δουλειά και ένας σκόπος
0: συλλογικός.
3: Έτσι, που πρέπει να τον υπηρετούμε πιστά, ώστε αυτοί που μας ακούν. Ναι, αυτοί που μας ακούν.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
3: Μου το έχουν πει στις πέτσες να πάω για δήμαρχο.
1: Να πας, να πας.
0: Θα σε ψηφίσουμε.
1: Εμείς σίγουρα θα έρθουμε σπέτσες.
2: Ερώτηση, ψηφίζετε σπέτσες, όχι.
1: Όχι, αλλά θα πάμε για τη Φέη. Θα αλλάξουμε. Θα γίνουμε. Θα αλλάξουμε δήμο.
3: Ψηφίστε, πώ η εφησαρή.
1: Ψηφίστε,
3: σταυρώστε
1: με, σταυρώστε με στα χέρια σα. Σηκώστε με.
0: Γιατί άνοιξα τα μικρόφωνα, γιατί κάνω τέτοια λάθη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Φέη, πώς ήταν η σεζόν? Καλή. Κωνσταντίνε, πώς ήταν? Ωραία. Κατερίνα.
1: Εξαιρετική. Έχουμε πάρα πολύ χαρούμενη αυτή τη σεζόν. Δεν το πιστεύω, δηλαδή. Πόσο ωραία ήταν αυτή η σεζόν.
0: Ήταν μια πολύ όμορφη, δυνατή, υπέροχη, με πολύ ωραία ομάδα που έχουμε φτιάξει εδώ στο ΜΑΔ. Και πολύ όμορφα. Περάσα. Θα ξανάρθω.
1: Ξαναέλα. Πραγματικά νομίζω σε πείσαμε. Ο Πέτρος Ξενάρτη.
0: Αυτό είναι το Mad Drive για αυτή τη σεζόν. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Peter. Μια ώρα γεμάτο dance μουσική.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Όπως επίσης δεν χάνεται στις 9 ο Κογιότ, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 ο Χούλιος, στη 1 ο Tiesto.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει,
0: Το Σεπτέμβριο
1: και θα είναι πάρα πολύ δυνατά κοντά σου από το Σεπτέμβριο, όπως θα είμαστε και όλοι μας στο Mad Radio. Μπράβο στο Mad Radio
0: 106,2.
1: Ας χειροκροτηθούμε.
0: Εδώ Παρασκευή και Σάββατο.
1: Μπράβο μας.
0: Μπράβο
1: μας.
3: Τα καταφέραμε.
1: Και μπράβο σας και εσάς που μας ακούτε. Μπράβο σας.

0: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.
1: Hot days, cold jokes.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world. With Peter. Right in the mix. In the mix.
1: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου, η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys.

0: Sunday what?
1: Το πάρτι ξεκινάει.
2: This is The Mix.
3: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
4: Γεια σου Πέτρο.
5: Stay right there.
6: Γεια σου Πέτρο.
5: Και σήμερα σε βάζω σε weekend mode.

0: mix. Dance into the weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Πέτρο.
1: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends.

Mix και σήμερα με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Με αυτή τη μουσική, in a dancing mood baby, σε βάζω δυνατά μέσα σε ένα ακόμη summer weekend. Μπροστά μας το πρώτο weekend του απόλυτου καλοκαιρινού μήνα. Το weekend που θα βρει πολλούς από μας μακριά από την πόλη, δίπλα και μέσα στη θάλασσα. Μακριά ή κοντά σε ένα νησί ή μια παραλία, με παρέα, με φίλους.

0: είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the
2: mix. Ο Αύγουστος έχει τον δικό του ήχο. Παραλίες, ηλιοβασιλέματα, βόλτες και κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεγαλύτερα ονόματα της dance μουσικής μαζί με τις πιο καυτές καλοκαιρινές επιτυχίες. Tiësto, Αντώνης Δημητριάδης, Coyote, Πέτρος Τριανταφύλου, Inspiro, Coolio και Dimitri Vegas and Like Mike. Το μεγαλύτερο αυγουστιάτικο πάρτι είναι εδώ. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
3: Gentlemen, are you ready for an experience like no other with Peter live in the mix?
4: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου.
3: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live, live in the mix.
5: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας.

0: What a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Ο μήνας που απλώνεται μπροστά μας είναι ένας από τους πιο δυνατούς μήνες για το σινεμά, ειδικά στην Ελλάδα, με τους θερινούς κινηματογράφους γεμάτους με κόσμο. Τώρα, αν δεν είσαι του έξω και θέλεις ταινία ή και σειρά, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ και HBO Max ρίχνουν στη μάχη νέες σειρές, ντοκιμαντέρ και blockbusters για σένα που θέλεις να μείνεις μέσα παρέα με το air condition.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Και τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good. It's so good. It's so good.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend? It's Friday, baby. Here comes another great weekend.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends.

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Ad Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio 106,2.
1: Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα TEDx, ο Inspiro.

Move like this.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

from my

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.